0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, πώς είστε, καλημέρα σε όλους. Τι γίνεται, παιδιά, πώς είμαστε?
1: Πρωινό στον Galaxy 92. Μέχρι τις 10, κοντά σας, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.

0: παίρνεις τηλέφωνο από την εισπρακτική και να βγαίνει ο Μητσοτάκης. Ε, και να παίρνεις τηλέφωνο, παίρνει τηλέφωνο, ναι, γεια σας, θα μπορούσα να μιλήσω στον κύριο Μητσοτάκη, τον Κυριακό. Και να λέει, ναι, εγώ είμαι. Για τις ασφάλειες της συνομιλίας να ξέρετε ότι καταγράφεται. Και να της πει ο Μητσοτάκης, εγώ σε καταγράφω, μωρί, όχι εσύ.
1: Galaxy 92.

0: Λένε τώρα, λέει, ότι αυτοί κολλήσανε τον Χανταϊό, αυτή η ομάδα τουριστών. Είχανε πάει στην Αργεντινή για να ήτανε bird watchers. Δηλαδή, αυτοί παρακολουθούν πουλιά. Όταν λέω παρακολουθούν πουλιά, δεν λέω ότι πάνε στον εθνικό κήπο, κρύβονται πίσω από τους θάμνους με κιάλια, τέτοιοι τύποι. Είναι bird watch, είναι άθλημα αυτό. Είναι, όχι άθλημα, είναι χόμπι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, πόσοι είναι ορισμένοι οι οποίοι πάνε και βλέπουν αεροπλάνα και τα καταγράφουν. Λέει, είδα ένα Boeing 737, ξέρω εγώ, ροζ στην Αθήνα. Το βγάζω φωτογραφία. Αυτοί πάνε και βλέπουν πουλιά και πήγανε να δούνε στην Αργεντινή ένα πουλί το οποίο λέγεται Καρακάρα. Το οποίο όντως είναι πάρα πολύ όμορφο. Με το δείτε, δηλαδή, είναι πολύ ωραίο πουλί.
1: Με την καλή έννοια.
0: Ναι, ρε Σταύρο, ναι. Το πουλί αυτό, λοιπόν, είναι πάρα πολύ όμορφο. Παρακαλώ να μην απομονωθεί αυτή η φράση στο τζίγκλ. Και είναι, λέει, ένα πουλί το οποίο ζει στην Αργεντινή και...

Αυτά τα πουλιά, τα καρακάρας, ήταν μέσα σε μια χωματερή. Και οι άλλοι είναι τόσο φανατικοί bird watchers που πήγανε μέσα στη χωματερή για να βγάλουν φωτογραφία το καρακάρα. Και κάπου εκεί κόλλησε, λέει, ένας Ολλανδός που πήγε να δει το καρακάρα και μετέδωσε μετά το χανταϊό και στους άλλους που πήγαν εκεί κρουαζιέρα στην Αργεντινή. Πόσα λεφτά έχει ο κόσμος, ρε φίλε. Πόσα λεφτά έχει ο άλλος, έκανε κρουαζιέρα του Ατλαντικού, ρε φίλε. Λοιπόν, το οποίο μάλιστα καρακάρα, λέει, προτιμάει να περπατάει από το να πετάει. Είναι λίγο τεμπέλικο σαν πουλί. Παρ' όλα αυτά θεωρείται, δεν ξέρω αν δικαίως αν θεωρείται, μήπως είναι και το αποδιοπομπαίο πουλί που λέμε, θεωρείται ως η προέλευση του, μάλλον όχι προέλευση, η αιτία, γιατί ουσιαστικά τον ιό αυτή δεν τον κολλήσαν από τα πουλιά, τον κολλήσαν από τις χωματερές, ίσως από κάποιο τροκτικό. Γιατί τα τροκτικά μεταδίδουν το χανταϊό. Είναι μια ιατρική εκπομπή, όπως βλέπετε.

από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.

Να αλλάξουμε λίγο θέμα, να αλλάξουμε κλίμα. Ο Μιχάλης Δρακίτζης, τώρα επειδή είναι Eurovision, ξέρετε, τους ξεσκονίζουν όλους, έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή με το Ρένο. Με το Ρένο Χαλαμπίδη είναι αυτή λογικά. Ναι, με το Ρένο να λέγεται. Εκτός και αν είναι η εκπομπή με το Ρενό και είναι ένα αυτοκίνητο και να μιλάει στο αυτοκίνητο ο Ρακιτζής. Καλασμένος, όχι, του Ρένου Χαραλαμπίδη ήταν όντως, για μια συνέντευξη εφόλης της ύλης. Και είπε, λέει, ότι αντίκρισε εχθρικό κλίμα το 2002 με τη συμμετοχή του με το SAGPO, που ήταν ό,τι καλύτερο έχει βγάλει η Ελλάδα σε Eurovision ιστορικά. Νομίζω ότι το SAGPO είναι το καλύτερο τραγούδι που έχουμε στείλει για πολλούς λόγους. Και για χιουμοριστικούς λόγους. Και για χιουμοριστικούς λόγους. Δηλαδή νομίζω ότι εκείνο το σαδομαζοχιστικό ντύσιμο της τετράδας του Ρακιτζή στη σκηνή με τα πλήκτρα κόργ, τα φορητά που επαρέπεμπαν σε 80's, με το στρατιωτικό βαδισμό, με τον ντύσιμο τύπου δικαστής Dread και με το κερασάκι στην τούρτα που ήταν το κλείσιμο του ματιού του Μιχαλάκη στην κάμερα, νομίζω ότι καλύτερο έχουμε στείλει ποτέ. Δηλαδή, τι μάθημα σολφές, τι number one και ideas, Ρακιτζή Δαγκωτό.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Έχει βγει ο πρόεδρος της, ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Ναρέντρα Μόντι, και είπε, παιδιά, λέει, επειδή το πετρέλαιο έχει ξεπεράσει τα $104 το βαρέλι, καλό θα ήταν, λέει, να δουλεύετε από το σπίτι. Το είπε, είπε και στις εταιρείες να προσπαθήσουν να στείλουν τους εργαζόμενους σπίτι, να μην πηγαίνουν, να μην μετακινούνται, και υπάρχουν μεγάλα κόστη μεταφοράς. Εμάς τίποτα, ο Μόντι εκεί μια χάρη. I'd like to tell to all the people to work from home. Εδώ δεν βγαίνει ο Κυριάκος να μας πει, please, παρακαλώ πάρα πολύ, οι εργαζόμενοι να μείνουν το σπίτι, να δουλεύετε το σπίτι.

Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.

σε μια άλλη έρευνα που έχει βγει, λέει ότι τα μέλη της Gen Z, η νεολαία δηλαδή, που λέμε εγώ θα κάτσω με την νεολαία, 78%, 8 στους 10 νεολαίους και millennials λένε ότι τους έχει κουράσει πάρα πολύ η φάση με τα dating apps. Τους κουράζει πάρα πολύ το ghosting, το matching, το τέτοιο. Να βγουν έξω, να πιούνε κάνα ποτό, να μιλήσουν με κάναν άνθρωπο, να δούνε τι τραβάγαμε εμείς, που ήταν δυσκολότερο, που βγαίνετε τώρα, μου κάνετε καμάκι 10 γκόμενες ταυτόχρονα και εμείς τότε για να μιλήσουμε σε μία πρέπει να πιούμε 8 σφινάκια, ας πούμε, να πάρουμε θάρρος. Τε εκεί είναι τα δύσκολα τώρα με το dating app, αγάπη μου. Και εγώ μπορώ να κάνω να φλερτάρω. Το θέμα ήταν εκεί που βάραγε ο άλλος από πίσω, ο Mr. Vane, και εσύ έπρεπε να κάνεις ολόκληρο ελιγμό να φτάσεις στην κοπέλα που σου είχε γυαλίσει στην άκρη του μπα, να πας να της μιλήσεις, να φας ξεφτυλιστική χιλόπιτα γιατί αυτό που είπες δεν άρεσε, και να γυρίσεις μετά να κάνεις το walk of shame, να σε βλέπουν οι φίλοι σου και να σε κοροϊδεύουν. Έτσι από το Tinder και εγώ κάνω το δάχτυλό μου έτσι. Παπ, παπ, παπ. Αυτό είναι εύκολο. Όχι. Θα τη φάτε τώρα.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Μπαίνει κόφτης στο Airbnb και στις αντίστοιχες πλατφόρμες. Θα το έχετε μάθει, φαντάζομαι. Είναι λίγο ασαφές το, αυτό που διαβάζω. Δηλαδή, μιλάνε για πλαίσιο αυστηρότερων κανόνων, με δυνατότητα ακόμη και απαγόρευση δραστηριότητας της συγκεκριμένης σε κορεσμένες τουριστικά περιοχές, με νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Το σχέδιο συνδέει για πρώτη φορά ευθέως την ανάπτυξη της πλατφόρμας αυτής με τη φέρουσα ικανότητα κάθε προορισμού. Δηλαδή, άμα ρε παιδί μου, υπάρχει ένα νησί το οποίο δεν έχει αρκετό. Δεν έχει ικανότητα να έχει πάρα πολλούς τουρίστες. Υπάρχουν περιορισμοί εκεί για τα διαμερίσματα, για τα μισθώματα, για όλα. Τα μισθώματα, τα μίσθια δεν λέγονται τα. Πώς λέγονται μωρέ τα διαμερίσματα, τα δωμάτια, αυτό τέλος πάντων. Ανοίγοντας το δρόμο για μελλοντικούς γεωγραφικούς περιορισμούς, χρονικά ώρα λειτουργίας αλλά και παρεμβάσεις σε νεόδημητες κατοικίες. Τις προάλλες μπήκαν στην πολυκατοικία κάτι μεξικάνοι παιδιά. Την προηγούμενη εβδομάδα κατεβαίνω να ανοίξω την πόρτα και είναι μια τύπισσα με πιτζάμες και ξυπόλητη, η οποία έκοβα το χέρι μου ότι είναι Αγγλίδα αυτή. Δηλαδή δεν έβαζα το χέρι μου στη φωτιά, αλλά αυτή είναι Αγγλίδα σίγουρα. Ξυπόλητη στη κάτω στην πόρτα, στην εξώπορτα της πολυκατοικίας, να περιμένει delivery. Με την πιτζάμα δεν υπάρχει περίπτωση να είναι Ελληνίδα. Ελπίζω τουλάχιστον.

0: Διαφημίσεις.
1: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο. Μια συναυλία για όλους. Μελωδίες που ταξιδεύουν τη φαντασία. Μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και η μαγεία της ζωντανής μουσικής. Μια ξεχωριστή συμφωνική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη χρώμα, συνέστημα και μουσική για όλη την οικογένεια. Με αγαπημένα έργα των Μπιζέ, Ραβέλ, Γκέρσουιν και Μάρκες σε μια συναυλία που αξίζει να ζήσετε μαζί. Γαλάζια Κυριακή. Μια συναυλία για όλους. Με την Άντια Κοντογιώργη και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με στιτηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Χορηγός προσβασιμότητας Alpha Bank. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Ιεραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντυρά στο Θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόμβας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Ιεραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόμβα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
4: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
5: Πήγε στον Κασιμάτι.
4: Έχει έπιπλα γραφείου.
5: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Galaxy 92.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να δουλεύεις πολύ πρωί και να πρέπει να κάτσεις αργά το βράδυ για να ενημερωθείς για αυτό που θα κάνεις το πρωί. Και εγώ γι' αυτό ακριβώς άρχισα σήμερα και σας ζητώ συγγνώμη. 7 και 10, εδώ ήδη, 7 και 11, εδώ ήδη η Έλενα λέει: Βαγγέλη, τώρα λογικά θα παίρνεις καφέ τυρόπιτα. Έλα να μας ανεβάσει με τις μουσικές σου, παιδιά. Έπρεπε να δω την Eurovision για να σας πω τι έγινε. Και η βλακία είναι ότι με πήρε ο ύπνος στη βαθμολογία. Εν πάση περιπτώσει, περάσαμε από ό,τι είδα. Είδα τις συμμετοχές. Τι είναι αυτό το πράγμα, να μου λέει. Πρέπει ενδιάμεσα να κοιμάμαι. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, ένα modus vivendi. Εν τω μεταξύ είναι και ο Γκάλαξη στην Ηλιούπολη, ρε φίλε. Ποιος σκέφτηκε να κάνει σταθμό στην Ηλιούπολη? Δηλαδή, εντάξει, πιο μακριά πεθαίνεις. Γιατί δεν τον κάνανε στη Βάρκιζα? Να είμαστε πιο μακριά, να τελειώνουμε. Λοιπόν, Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκίνησε η Β' Μπινελίκια. Ακόμα δεν ήρθε στο στούντιο. Η ώρα είναι 7 και 11. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για να δούμε, θα έχουμε και καμιά ευχάριστη είδηση. Λοιπόν, στην Αττική αναμένονται σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου, γενικά αίθριος καιρός, όμως λέει από το πρωί στο απόγευμα θα υπάρχουν φώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μπουφόρ και από το πρωί 3 με 5. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Καλή δείχνει η κατάσταση, δεν ξέρω πώς το βλέπετε, πώς το ακούτε. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Live 24. Μου πείτε πώς σας φάνηκε η Eurovision, πώς είστε, τι κάνετε γενικότερα. Πού βρίσκεστε, παιδιά? Είχε μια φοβερή κίνηση σήμερα στην Κηφισίας. Είναι αναλόγως τι ώρα θα φύγεις. Χτες που έφυγα νωρίς δεν είχε τίποτα. Σήμερα έφυγα λίγο αργότερα. Είχε το αντίστροφο. Δεν είχε πολλή κίνηση Κηφισίας, δεν είχε περιφερειακός. Στην κάθοδο. Στην άνοδο, καληνύχτα. Δηλαδή. Λοιπόν, πίνουμε καφεδάκι, περιμένω τα πρώτα σας μηνύματα και ξεκινάμε με τις μουσικάρες του Galaxy. Πάντα ο Galaxy εδώ σκίζει μουσικές. Madonna, Scorpions, Coldplay, όλοι ξεκινάμε. Καλημέρα.
1: Galaxy 92.

0: Να αφιερώσω και στο φούρνο που παίρνω καφέ και μετά από πολύ καιρό βάζει Galaxy. Χάρηκα πάρα πολύ. Και ακούει τις πάντες, βλέπω, μπαίνω μέσα και κάνω γκάλο. Μια ακούει τον ένα τον άλλον. Το τελευταίο καιρό ακούει μόνο Galaxy. Χαίρομαι πάρα πολύ. Το Like a Prayer που παίζουμε δεν είναι ατυχαίο τραγούδι. Το είχε παίξει Μαντόνα, το είχε παρουσιάσει στην Eurovision του 2019 στο Tel Aviv σε μια ειδική βερζιόν. Είχε πάει, είχε ως guest, ως guest. Τώρα μπορείς να πεις guest η Μαντόνα. Είχε τραγουδήσει λοιπόν η Μαντόνα στη Eurovision, στην οποία περάσαμε πρώτη. Βέβαια είναι αυτό που λέμε, η σειρά είναι random που λέμε στο χωριό μου, σε τυχαία σειρά, δηλαδή η Ελλάδα, η Φινλανδία το άλλο φαβορί, το Βέλγιο, το οποίο ήταν μάπα από ό,τι θυμάμαι, δεν θυμάμαι καν ποιο ήταν το Βέλγιο, η Σουηδία το οποίο, η οποία είχε τραγουδάρα για ακόμη μια φορά, με τι φοβερές συνταγές βγάζουν αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Ξέρουν το Eurovision, δηλαδή λες, ξέρω εγώ, ότι άμα είναι να φας, θα φας, ξέρω εγώ, Ιταλικό, θα φας. Οι Σουηδοί ξέρουν Eurovision. Είναι σαν επάγγελμα. Η Μολδαβία, με έναν τύπο ο οποίος φώναζε στην αρχή, έκανε, ξεσήκωσε το στάδιο. Το Ισραήλ, με ένα τραγούδι στα γαλλικά, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο έφαγε και τη γιούχα του. Τον τσιμπήσανε βέβαια αυτόν που γιούχαρε από κάτω, Freedom του Palestine. Η Σερβία ήταν, αχ, μην μου πεις ότι ήταν αυτή με τη progressive metal. Αχ, Παναγία μου, αυτό το κακέκτυπο τον Λόρντι. Η Κροατία με αυτές τις εκνευριστικές που ουρλιάζουν κάθε φορά, η Κροατία όλο βλακία στην Eurovision. Η Λιθουανία με αυτόν που είχε, ήταν σαν τον Klaus Nomi από το γνωστό γερμανικό σούπερ μάρκετ. Και η Πολωνία με μια φωνάρα. Αυτοί προκρίθηκαν. Μου κάνει εντύπωση γιατί αποκλείστηκαν τραγούδια τα οποία είχαν τα φόντα. Ας πούμε, το San Marino είχε ωραίο κομμάτι, disco. Θα μου πεις Eurovision, ναι, τώρα δεν έχει στάνταρ. Δεν ξέρεις πως ξυπνάει και πως, με τι διάθεση ξυπνάει ο ψηφοφόρος της Eurovision. Απ' την άλλη, είχαμε και αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ εμένα, της Εσθονίας. Οι κοπέλες που είχαν το ροκ συγκρότημα, οι Εστονές Ρόκερς. Τέλος πάντων, ο Ακύλας πέρασε. Θα τα πούμε και συνέχεια. Καλή επιτυχία και στον τελικό. Περιμένουμε τώρα να δούμε το δεύτερο ημιτελικό που συμμετέχει η αδελφή Κύπρος με το Τζάλα. Με ένα άκρος kids τραγούδι, να τα λέμε αυτά.
1: Galaxy 92.
0: Με ένα τραγούδι που θα μπορούσαμε να είχαμε στείλει εμείς πριν από 10 χρόνια. Sorry, αδέρφια, αλλά έτσι ήταν. Καλά θα πάει όμως. Έχει τα φόντα να πάει καλά. Μπορεί να περάσει τελικό. Άνετα κιόλας. Οι Scorpions δεν έχουν πάει Eurovision. Είναι το μόνο πράγμα που δεν έχουν πάει. Δεν έχουν τραγουδίσει παντού εκτός από εκεί.

0: Εν τω μεταξύ, ρε παιδί μου, χαίρεσαι κάθε φορά στο Eurovision να ακούς Καπουτζίδη, Κοζάκου. Κυρίως Καπουτζίδη, για να είμαι ειλικρινής. Κοζάκου είναι και λίγο ξενέρωτη. Αλλά τουλάχιστον είναι αξιοπρεπέστατη. Δηλαδή, σε σχέση με άλλες περιγραφές, Παναγία μου, ακούς ανθρώπους αυτούς και λες, πρέπει να είναι οι μοναδικοί που μιλάνε ελληνικά στην ελληνική τηλεόραση, ρε παιδί μου. Δηλαδή, βέβαια, κάποιες στιγμές λένε και πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνει ο μέσος Έλληνας. Δηλαδή, χτες πέταξε ένα όπερ, δείξε. Η Κοζάκου σου λέει τώρα τι είπε ο άλλος, έβρισε. Αλλά πραγματικά και το χιούμορ λίγο, τελευταία έχει πέσει λίγο η πλάκα. Ο Καπουτζίδη δηλαδή έχει τα φόντα για περισσότερη πλάκα. Δεν είναι αυτό μόνο. Θέλουμε λίγο Καπουτζίδη πιο απελευθερωμένο. Αξιοπρεπέστατη μετάδοση. Εντάξει, φοβερό ο Eurovision ούτως ή άλλως, όπου και να μεταδοθεί. Δεν μπορείς να πεις ό,τι διαφωνία και να έχεις για το Eurovision, να μην σου αρέσει το ένα, να μην σου αρέσει το άλλο. Δεν μπορείς να πεις, να μην πεις μάλλον ότι είναι ένα φοβερό σόου. Αυτό που παρουσιάσαμε χθες στην Eurovision ήταν υπέροχο, λέει η Σοφία. Ήταν έτη φωτός μπροστά από όλους τους άλλους. Καλά, χαλάρωσε λίγο κι εσύ που ήταν έτη φωτός μπροστά από τους άλλους. Σιγά. Είχε ένα πολύ ωραίο background σκηνικό. Είχε μια πολύ ωραία ροκ εμφάνιση του performer μας. Είχε ένα θεατρικό το οποίο ήταν ενδιαφέρον με την Παρθένα Χοροζίδου. Βέβαια είχε πάρα πολλές φωνητικές αδυναμίες, να τα λέμε αυτά. Ειδικά στην αρχή του κομματιού ο Ακύλας έχει αδυναμίες φωνητικές. Αλλά το ξεπερνάει λίγο εκεί στο κομμάτι με τη μαμά. Εκεί δείχνει λίγο τις φωνητικές του ικανότητες. Σίγουρα δεν είναι το δυνατό μας κομμάτι. Το δυνατό μας κομμάτι είναι το show, είναι το εφέ, είναι το ντύσιμο, είναι το ρυθμός, είναι το catchy phrase, αυτό που σου μένει, σου κολλάει σαν τζίχλα στο κεφάλι. Αλλά δεν θα είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, πιστεύω, το να κερδίσουμε. Και όχι μόνο λόγω της Φινλανδίας που την είδαμε χτες. Εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι πεθάναμε, okay, αλλά προφανώς για να το βγάζουν τα στοιχήματα πρώτο, πάει να πει ότι το γουστάρουν οι Eurofans με το βιολί που έσπασε, λέει, και μια χορδή κτλ. Στην Αυστρία χθες με δύο παρουσιαστές, έναν άντρα, μια γυναίκα, μου έκανε εντύπωση μετά από χρόνια που δεν βγάλανε δύο γυναίκες ή τρεις γυναίκες και κανέναν άντρα. Πώς το πάθανε. Με δύο παρουσιαστές, Σβαρόφσκι και τον Ορλόφσκι, όχι Ορλόφσκι, τον. Πώς λεγόταν εκείνος της Λιμόζ, ο Ορλόφσκι λεγόταν, ο Φορ. Κάτι σεφσκί, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτό στη Βιέννη χθες, ωραία, όλα καλά πήγανε, μια χαρά, ωραία και η μετάδοση της ΕΡΤ με παρουσιαστές που σε κάνουν και τους χαίρεσαι και η Βρανά και ο Μαρίνος που δεν είναι παρουσιαστής, είναι ηθοποιός αλλά πολύ ενημερωμένος πάνω στη Eurovision και Μπέτι Μαγκύρα βεβαίως, μια χαρά, όλα καλά, πολύ ωραία χθες η Eurovision, έτσι να πάμε να συνεχίσουμε και γιατί όχι να κερδίσουμε και του χρόνου άμα κερδίσουμε, ξέρετε, πρέπει να την διοργανώσουμε, έτσι.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
4: Α!
5: Τι πάθατε, είστε καλά?
4: Ο καναπές!
5: Τι ο καναπές?
4: Δεν είναι Chesterfield.
5: Είναι μάζινα μπλε.
6: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
0: Ακούτε Galaxy 92, Παναγιώτη, δεν συμφωνώ μαζί σου. Νομίζω ήταν από τους καλύτερους ημιτελικούς των τελευταίων χρόνων. Δηλαδή δεν είδα τραγούδια να πω ότι, ρε παιδί μου, έλεγα τι αηδία είναι αυτό. Με εξαίρεση αυτό του Μαυροβουνίου με τις μαυροντυμένες εκεί που το παίζανε λίγο έτσι μάγισσες, ας πούμε. Και πάλι είχε ένα χρώμα. και της Σερβίας με αυτό το κακέκτυπο, τον Λόρντι, αυτό το κακέκτυπο power metal, εν πάση περιπτώσει. Ναι, να μην πει περί ορέξεις κολοκυθόπιτα, δηλαδή σε κάποιον μπορεί να αρέσει, κάποιον μπορεί να μην αρέσει. Εμένα εγώ το είδα λίγο κάπως πιο θετικά, δεν ξέρω, χθες μου άρεσε λιγάκι το πράγμα. Ο Ακύλας λέει ήταν pop, όχι rock, μην λέτε ότι σας κατέβει έλεος. Μάλλον δεν κατάλαβες αυτό που είπα. Αναφερόμουν στην εμφάνιση, δεν αναφερόμουν στον ήχο. Υπό την ευρεία έννοια. Ρέμισε λίγο, χαλάρωσε λιγάκι. 2026 έχουμε, οι όροι έχουν αλλάξει. Μηνύματα στο Live 24, μου στέλνετε Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο, να ξέρετε ποιον βρίζετε. Τι άλλο ήθελα να πω τώρα και το ξέχασα με την Eurovision. Αυτό βέβαια που είναι το άσχημο με την Eurovision πλέον, που, ήταν, που δεν υπήρχε πολύ παλιά. Είναι ότι ξέρεις ρε παιδί μου πλέον τι θα δεις. Δηλαδή πας σε ένα show στο οποίο έχεις δει τα τραγούδια όλα. Ξέρεις ποια είναι η πρόβα, τι θα φορέσουν, πώς θα πάνε, τι θα κάνουν, τι θα... Δηλαδή δεν σε εκπλήσει, δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο της έκπληξης. Φαντάσου όλα αυτά που είδαμε χθες να μην τα είχαμε δει καθόλου. Να μην ξέραμε, καλά τον Ακύλα θα ξέραμε πως ήταν γιατί είναι δική μας συμμετοχή. Να μην ξέραμε τους υπόλοιπους εκπροσώπους. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν, αυτό πήγε καλά. Και αλλάξανε και το τέτοιο φέτος το σύστημα. Δεν κάνανε αυτό με τις τρεις. Νομίζω δηλαδή, με πήρε ο ύπνος εκεί. Το διάβασα. Ότι αλλάξανε το σύστημα με τις τρεις υποψηφιότητες. Εμένα μου άρεσε αυτό το περσινό. Βέβαια ήταν ψυχοβγάλσιμο, δηλαδή. Και περνούσε πάρα πολύ ώρα. Πλέον η Eurovision έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη σε διάρκεια. Και αλήθεια να σου πω ότι εγώ πλέον δεν το αντέχω, το με κουράζει. Αλλά από πλευράς αγωνίας ήταν πάρα πολύ πετυχημένο αυτό που κάνανε πέρσι, που βάζανε τρία τραγούδια και σου λέγε ποια από τα τρία προκρίνονται. Και μέχρι να βγει, σου βγάζανε την πίστη. Φέτος δεν έγινε αυτό από ό,τι άκουσα. Και εγώ ροχάλιζα. Λοιπόν, ξυπνάω σε κάποια φάση, βλέπω Ακύλας, Γκρίς, έχει περάσει, λέω εντάξει πάμε για ύπνο, αυτό ήταν. Η ώρα είναι 7.30, πάμε για κίνηση.
2: Η κίνηση στην πόλη.
0: Πολύ αυξημένη κίνηση στην άνοδο και στην κάθοδο του Κηφισού, από την τηλεφόρα Αθηνών μέχρι την Αττική Οδό, η οποία Αττική Οδός έχει πυκνή ροή ακόμη, δεν έχει μποτιλιάρισμα χοντρό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Το αντίθετο ρεύμα είναι μια χαρά. Η Κηφισίας έχει θεματάκια στην κάθοδο στο ύψος του Χαλανδρίου και στην άνοδο σε αρκετά σημεία, μετά την Κατεχάκη, στο Ψυχικό. Αλίμου Κατεχάκη παλεύεται. Η άνοδος της Βενιζέλου από Ηλιούπολη για Καρέα δεν παλεύεται. Και εκεί που έχουμε πρόβλημα επίσης μεγάλο είναι η λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η παραλιακή με πυκνή ροή και με λίγο μποτιλιάρισμα στην άνοδο, πολύ λίγο όμως, ανεπαίσθητο. Και η λεωφόρος Αθηνών στα ίδια μαύρα χάλια όπως κάθε φορά στο ρεύμα εξόδου από το Παλατάκι μέχρι το Σκαραμαγκά. Λοιπόν, γράψτε μου εδώ τα τρία αγαπημένα σας, τα τρία χειρότερα που είδατε χθες στην Eurovision, στο Live 24. Σας περιμένω μέχρι τις 10 εδώ με τις τραγουδάρες μας, με Coldplay, Roxette και Cure που έρχονται αμέσως τώρα.
2: Galaxy 92.

Βέβαια, η είδηση της ημέρας δυστυχώς δεν ήταν Eurovision, αλλά ήταν αυτό το φρικτό που συνέβη χθες με τα κορίτσια εδώ στη γειτονιά μας, στην Ηλιούπολη, που αυτοκτόνησαν πηδώντας από την ταράτσα. Ξέρετε ότι η εκπομπή αυτή αρέσκεται στο να κάνει χαβαλέ και να κάνει πλάκα, αλλά δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε σε αυτό το περιστατικό που εγώ το λέω τώρα και μου σκόνει τη τρίχα. Μιλάμε για ένα περιστατικό που, ρε παιδί μου, χρησιμοποιούμε πολλές φορές τη λέξη σοκ, που έχει χάσει πλέον την έννοιά της. Αλλά αυτό πραγματικά ήταν ένα σοκ, γιατί μιλάμε για δύο παιδιά, δύο κορίτσια 17 χρονών, που έδωσαν τέλος στη ζωή τους για λόγους οποίους, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρεις τι να σχολιάσεις τώρα. Δεν μπορείς να πεις ότι σκοτώθηκαν για σήμαντο λόγο, γιατί στο μυαλό ενός φίβου που δίνει πανελλήνιες, ειδικά αν έχει κατάθλιψη, αν όλα ισχύουν. Τώρα ξέρεις, είναι οι πρώτες μέρες που δεν μπορείς να πεις, ρε παιδί μου, και με σιγουριά πράγματα. Κάποια από αυτά που λέμε τώρα μπορεί να μην ισχύουν στη συνέχεια. Μιλάμε για δύο έφηβες λοιπόν, οι οποίες πήδηξαν από την ταράτσα εδώ, κοντά στην Ηλιούπολη, κοντά στη γειτονιά μας, μετά αφήνοντας σημειώματα τα οποία δεν ρίχνουν το φταίξιμο σε κάποιον, έχοντας καταναλώσει και μάλιστα μια ποσότητα αλκοόλ για να πάρουν θάρρος για να κάνουν αυτό που έκαναν, φορώντας ακουστικά. Αυτό μου φάνηκε και εμένα πάρα πολύ ανατριχιαστικό. Δηλαδή, φορούσαν ακουστικά, άκουγαν κάτι, ακούγοντας μουσική και πιασμένες χέρι-χέρι πέσαν στο κενό. Είναι ένα περιστατικό που πραγματικά μας στενοχωρεί απίστευτα. Γράφτηκαν διάφορα πράγματα, άλλα ήταν και σωστά, άλλα ήταν και μπούρδες. Γράφτηκαν ότι η κοινωνία μας πάει κατά διαόλου κτλ. Η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή αλήθεια είναι ότι αυτή η ηλικία είναι πάρα πολύ ευαίσθητη και σίγουρα το ξέρουν πολύ περισσότερο άνθρωποι που έχουν παιδιά. Δηλαδή, οι γονείς που μας ακούνε αυτή τη στιγμή καταλαβαίνουν πολύ περισσότερο αυτό που λέω εγώ, που δεν έχω παιδιά. Αλλά μιλάμε για μια πολύ ευαίσθητη ηλικία, στην οποία, κακά τα ψέματα, το λέω και συγκινούμε πραγματικά, γιατί με σόκαρε αυτό που είδα χθες. Σε μια ηλικία που πραγματικά τα παιδιά επηρεάζονται πάρα πολύ και πιέζονται πάρα πολύ. Και ποιο παιδί δεν έχει πιεστεί από σαν και στην ηλικία τη δικιά μας. Εμείς δεν είχαμε πιεστεί τότε με τις πανελλήνες πάρα πολύ. Είναι απίστευτο το βάρος, παιδί μου. Είναι συγκλονιστικό αυτό που συνέβη χθες. Τώρα, μετά από αυτό, δεν μπορώ να παίξω medley χαρούμενο, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αλλά ελπίζω να καταλαβαίνετε το ύφος με το οποίο το λέω. Εγώ εύκολα δεν συγκινούμαι με πράγματα που βλέπω στα δελτία, αλλά αυτό πραγματικά δεν με πάγωσε πραγματικά. Amazing music.

0: Μου στέλνετε πολλά μηνύματα εδώ για το θέμα των δύο κοριτσιών. Ο Παναγιώτης λέει ότι πολλές φορές και οι γονείς βρίσκονται σε διέξοδο. Δεν είναι μεγάλη κουβέντα ακριβώς. Μα το πιο εύκολο πράγμα είναι να κατηγορήσει κανείς τους γονείς. Που έχουν βέβαια τεράστια, όχι συγκεκριμένοι προς Θεού, αλλά όλοι οι γονείς έχουν τεράστια ευθύνη απέναντι στα παιδιά τους. Και πρέπει να ακούνε όλες τις ανησυχίες τους και τους φόβους τους. Οι πανελλήνιες από μόνες τους δεν είναι ένα πρόβλημα. Οι πανελλήνιες πολλές φορές φέρουν στην επιφάνεια προβλήματα ψυχολογικά που υπάρχουν και μια πίεση που υπάρχει από το σπίτι ή εκτός σπιτιού. Γιατί, παιδιά, είναι πολύ σκληρή εποχή για τους εφήβους. Εμείς περάσαμε μια εποχή που ούτως ή άλλως, χωρίς να έχει τα τωρινά φαινόμενα, το bullying, τα social media, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με τους εκβιασμούς, τους σεξουαλικούς, με το bullying που δέχονται τα παιδιά για την εμφάνισή τους, παλιά είχαμε ένα μικρό κύκλο, ρε παιδί μου. Το bullying ήταν ένα minimum σε σχέση με τώρα. Το τι πίεση δέχονται τα παιδιά από 15.000 πράγματα είναι απίστευτο. Αυτή όλη η πίεση, λοιπόν, στην περίοδο των πανελλαδικών βρίσκει διέξοδο. Είναι σαν μια λάβα που τόσο καιρό βράζει και η πανελλήνιση είναι ένα ηφαίστειο από το οποίο εκρήγεται ο έφηβος. Πολλές φορές τα πράγματα που μαζεύει μέσα του βγαίνουν εκεί. Η Κωνσταντίνα λέει ότι ήταν πραγματικά συγκλονιστική είδηση με τα κορίτσια. Το κακό είναι ότι η κατάθλιψη είναι σιωπηλή και είναι δύσκολο να καταλάβει κάποιος τι συμβαίνει. Νομίζω ότι αν έχεις μια καλή επικοινωνία με το παιδί σου, κάτι μπορείς να καταλάβεις. Εδώ γνωρίζουμε ανθρώπους ξένους και αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε. Σας λέω, το λέω με πολύ μεγάλη επιφύλαξη. Όντας άνθρωπος χωρίς παιδιά, νομίζω ότι είναι έξω από το χορό πολλά τραγούδια λες. Πρέπει να κάνεις παιδιά για να καταλάβεις αυτό που περνάνε. Πραγματικά συγκλονιστική είδηση. Ας γίνει μια αφορμή για να ακούσουμε λίγο παραπάνω τα παιδιά μας. Αυτό μόνο.
1: Galaxy 92.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε εντελώς θέμα, αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Επιστρέφουμε στο γνώριμο κλίμα της εκπομπής ή και όχι, με αυτή τη δήλωση της, του νέου αυτού φρούτου του ΠΑΣΟΚ, του στελέχους πολιτεύτριας Βάσιας Αναστασίου, η οποία χθες όταν ερωτήθηκε, είναι αυτή που τη ρωτήσανε αν είναι σε εκλόγιμη θέση, είπε ότι είναι έναν θάνατο μακριά, έκανε black humor. Σχετικά με αυτό, το οποίο εντάξει, εγώ το εκτιμώ πολλές φορές όταν έχουν χιούμορ οι πολιτικοί. Αλλά αυτό που είπε χθες για τον Τσίπρα έδειξε ότι είναι λίγο στον κόσμο της. Δηλαδή, δεν μπορεί να είσαι πολιτικός να σε ρωτάει ο άλλος την άποψή σου για τον Τσίπρα και να λες ότι πρέπει να λουστεί κανένα δύο φορές ο Τσίπρας γιατί έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά. Δεν μπορείς να περιμένεις να είναι όλοι πολιτικός ορθοί απέναντί σου. Και εσύ όταν έρχεται η στιγμή να κάνεις σχόλιο για τον πρώην πρωθυπουργό, να κάνεις χιούμορ τύπου Λαζόπουλου. Δεν είσαι Λαζόπουλος, δεν είσαι stand-up comedian, κύριε Αναστασίου. Είσαι στέλεχος, ούτε καν βουλευτής. Είσαι στέλεχος. Άμα θέλαμε stand-up comedian, θα βγάζαμε κάποιους κωμικούς να κάνανε πλάκα κτλ. Τώρα αυτές οι εκφράσεις να λουστεί γιατί έχει βάψει τα μαλλιά του, αν το λέγανε για μια γυναίκα, θα λέγανε είσαι σεξιστής και να παραιτηθεί ο κύριος Τσίπρας που το είπε αυτό. Και τα λοιπά. Όταν το λέει μια γυναίκα είναι μια χαρά για το να έχει βάψει τα μαλλιά του ο Τσίπρας να τα ξεβάψει. Αυτή είναι η πολιτική άποψη, ας πούμε, για να περάσεις. Αλλά βέβαια πλέον δεν έχει σημασία τόσο πολύ η πολιτική άποψη. Σημασία έχει περισσότερο να βγεις στα κανάλια και να κάνεις, να πεις κάτι, να σε κάνουν αναπαραγωγή. Και η κυρία Αναστασίου το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό από ό,τι φαίνεται. Πετάει διάφορες ατάκες έτσι προκλητικές. Και την παίζουν τα κανάλια και τα sites πρώτη μούρη. Οπότε τη θυμούνται όλοι, είναι και μια εντυπωσιακή γυναίκα. Που κακώς το λέω γιατί δεν θα έπρεπε να γνωρίζουμε τις γυναίκες, τις πολιτικούς ειδικά ανάλογα με την εμφάνισή τους. Αλλά αυτό το κριτήριο παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στις επιλογές των ψηφοφόρων από ό,τι βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Οι οποίες επιλογές των ψηφοφόρων είναι λαθασμένες κατά το 90%. Κοιτάνε ποιος βγαίνει στα κανάλια, ποιος είναι το πιο τρολ, ποιος θα πει την πιο αξιομνημόνευτη ατάκα και τους ψηφίζουν. Και έτσι φτάσαμε στο σημείο αυτό, να κάνει σχόλια για τα μαλλιά του Τσίπρα, τα οποία για να είμαι ειλικρινής δεν είχα προσέξει ότι τα βάφει. Μάλλον δεν έχω πάρα πολύ καλό μάτι σε αντίθεση με την κυρία Αναστασίου, η οποία από ό,τι βλέπω μάλλον την έχει σίγουρη την εκλογή της σε επόμενες εκλογές.
1: Galaxy 92.

0: Love Song από τους Cure, ακούτε Galaxy 92, τα μηνύματά σας στο galaxy92.gr και στο Instagram V. Χαρισόπουλος μου στέλνετε. Γενικώς σήμερα η επικαιρότητα είναι λίγο Eurovisionική, όπως καταλαβαίνετε, και το, φυσικά το περιστατικό αυτό, το φρικτό περιστατικό που αναφέραμε προηγουμένως με τα κορίτσια. Η Σερτά Μπερενέρ λέει αρνήθηκε να εμφανιστεί στον τελικό της Eurovision λόγω της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης. Θυμάστε με το Every Way That I Can που είχε γεννήσει το 2003. Θα σας πω κάτι λέει που δεν το γνωρίζετε. Με προσκάλεσαν στη Βιέννη για τη βραδιά του μεγάλου τελικού για να τραγουδήσω στη σκηνή της Eurovision, όμως λόγω της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης στον κόσμο δεν ήθελα να είμαι εκεί. Έχω άλλωστε ήδη δική μου συναυλία στις 16 Μαΐου. Δεν έγινε πιο συγκεκριμένη, δεν μίλησε για Παλαιστίνη, για Ουκρανία ή οτιδήποτε. Λέει της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης. Τρέχουσα πολιτική κατάσταση είναι όπως πάντα χάλια. Οπότε δεν θα δούμε Σερτάμπ στον τελικό. Είδαμε χθες βέβαια Βίκη Λέανδρος, η οποία ωραία, μια χαρά κρατιέται. Και είχαμε και αυτό το στιγμιότυπο με τον Ακύλα, που είχαμε τη συνάντησή τους. Οπότε, ναι, η Βίκη Λέανδρος, η Βαρώνη Βίκη Λέανδρος, δεν θυμάμαι το όνομα, κάπως σε Χάουζεν τελειώνει, η οποία είχε κερδίσει για το Λουξεμβούργο κάποια στιγμή. Είναι λίγο κουλουβάγα τα Eurovision. Είναι κάποιες καλλιτέχνες που έχουν παίξει, έχουν λάβει υποψηφιότητα, έχουν υπάρξει υποψήφοι για παραπάνω από μια χώρα. Η Ελεάνα λέει, αν οι πολιτικοί Βαγγέλη μου ασχολούνταν με σοβαρά προβλήματα και όχι με τρίχες, δεν θα είμαστε σε αυτό το χάλι ως χώρα. Παιδιά, δεν νομίζω ότι είναι θέμα πολιτικών. Είναι θέμα γενικότερο. Η πολιτική είναι πλέον η τελευταία τρύπα του ζουρνά. Το σύστημα είναι τέτοιο που η πίεση είναι μεγαλύτερη και αναφέρεσε προφανώς στο πρόβλημα με τα κορίτσια, στο τραγικό περιστατικό με τα κορίτσια. Τα παιδιά είναι πιεσμένα ούτως ή άλλως και πανελλαδικές να μην υπήρχαν. Οι έφηβοι έχουν αρκετά προβλήματα από μόνοι τους, από την ηλικία τους. Δηλαδή αυτό που λένε να αλλάξουν οι Πανελλήνιες γιατί πιέζουν τα παιδιά κτλ. Δεν είναι η λύση. Ο έφηβος έχει ήδη μυριάδες προβλήματα. Η εφηβεία είναι η πιο προβληματική περίοδος στη ζωή ενός ανθρώπου. Το θέμα είναι αυτά τα προβλήματα να αμβλύνονται κάπως, να μην υπάρχει πίεση από το σπίτι, από τους φίλους, από την οικονομική κατάσταση όσο το δυνατόν λιγότερα, γιατί ούτως ή άλλως ο άνθρωπος αλλάζει, η ψυχολογία του αλλάζει και κάποια πράγματα είναι πρωτόγνωρα για αυτόν το γεγονός ότι εσύ αλλάζεις ο ίδιος, ως οργανισμός, ότι μεγαλώνεις, ότι γίνεσαι άντρας, ότι γίνεσαι γυναίκα. Αυτό που μόνο του είναι ένα πρόβλημα. Το πώς βλέπεις τον κόσμο είναι χίλια δύο πράγματα. Δεν είναι θέμα πολιτικών. Τι να κάνει ο πολιτικός, δηλαδή ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας τώρα θα σώσουν τα παιδιά? Δεν γίνονται αυτά.
1: Διαφημίσεις.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ!
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τρυφίλη.
8: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάρθερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου, ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και από την καλή και από την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το Ρεϊζίδι.
9: Πρώτο φορούμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
10: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
12: Μήπως λεφτά.
11: Τα λες και λεφτά.
13: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
12: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής στο Galaxy 92.8 ακριβώς. Νταν Καραντάν, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Τι κάνετε, πώς είστε, μηνύματα στο Live24 και στο Instagram V Χαρισόπουλος VH. Γράψτε μου ποια σας άρεσε από την Eurovision. Αν είδατε την Eurovision, μπορεί να βλέπατε άλλο. Ξέρω, είχε μπάλα, δεν είχε μπάλα χθες. Ποδόσφαιρα που έλεγε η μάνα μου. Δεν είχε ποδόσφαιρα χθες να δείτε. Δεν είχε μάλλον, ε. Πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Πάμε να δούμε για τον καιρό τι γίνεται σήμερα. Θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό, όμως από το πρωί στο απόγευμα θα υπάρχουν εφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το πρωί 3 ως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών από 17 ως 27 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά φαίνεται η κατάσταση, δεν νομίζω ότι έχουμε πρόβλημα. Σήμερα είναι η μέρα που έχει απεργία η ΑΔΔΗ. Τα μέσα μεταφοράς λειτουργούν κανονικά, μην τρομάζετε. Δεν θα έχετε πρόβλημα ούτε σε μετρό, ούτε σε τραμ, ούτε σε ηλεκτρικό, ούτε στα λεωφορεία. Έχει όμως συγκέντρωση η ΑΔΔΗ στις 10.30 στην πλατεία Κλαφθμόνος. Να ξέρετε, στο κέντρο θα συναντήσετε πρόβλημα. Οι διεκδικήσεις είναι υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. Βλέπετε ότι έχει ανοίξει η όρεξη. Πάμε για. Γιατί όχι, θα μου πεις ιδιωτική, γιατί να τον παίρνουν. Εννοώ το μισθό. Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση, κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία, ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 16-17, κουλουπού, επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και αθυγιεινής εργασίας, κατάργηση αντεργατικών νόμων και του νέου πειθαρχικού δικαίου. Πολλά είναι τα αιτήματα, σου λέει βάλε 10 να πιάσουμε 5, 2, 1 έστω. Το κυριότερο βασικά που είναι τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα. Λοιπόν, αυτά με τις απεργίες. Κατά τα νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο έτσι, που να εμποδίζει την κίνηση προς το παρόν, την οποία θα σας την πούμε στη συνέχεια. Είστε όλοι λίγο έτσι ζαυλακωμένοι από χθες από την Eurovision, αν είδατε. Θα είχατε χτυπήσει και τίποτα πίτσες, τίποτα σουβλάκια, σίγουρα στάνταρ, τίποτα μπύρες. Οπότε σήμερα είναι δυσκολότερη ημέρα να πας στη δουλειά, όπως θα είναι δύσκολη και η Παρασκευή, γιατί έχει τον άλλο ημιτελικό. Ευτυχώς ο τελικός της Eurovision είναι Σάββατο και δεν έχεις ξενύχτη μετά και μετά δουλειά. Cool and the Gang, Bruno Mars, Depeche Mode έρχονται στον Galaxy. Καλημέρα, Ανθή, περιμένω τα μηνύματά σας.
2: Galaxy 92.

Και μια είδηση που μυρίζει η Ελλάδα 100% είναι ότι ένας άνδρας στο Εγάλεο ξύλωσε καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος και βύθισε μια ολόκληρη γειτονιά στο σκοτάδι, δεν ξέρω, για ώρες νομίζω. Πάρα πολύ ελληνικό, έτσι, ρε παιδί μου, αισθάνεσαι εθνικά υπερήφανος. Λες, κοιτάξτε να δεις το, αυτό δεν συμβαίνει σε άλλη χώρα. Ξύλωσε τα καλώδια, ρε φίλε, και η γειτονιά έμεινε χωρίς ρεύμα. Λες, κάποια βλάβη.

Τι θα έχει γίνει. Δηλαδή εκεί που είσαι ξαφνικά και βλέπεις τηλεόραση, τσοπ, οπ, τι έγινε. Τι, με τα κεριά έξω, πήγε ο άλλος ξύλωσε το καλώδιο. Αν μην κάνει ο άνθρωπος δουλειά, δεν κατάλαβα δηλαδή. Πολλά φιλιά στο ΕΓΑΛΕΟ που μας ακούτε από ό,τι έχω καταλάβει. Αν έχετε ρεύμα βέβαια, γιατί μπορεί να τα έχει ξυλώσει αυτός και να μην ακούτε αυτή τη στιγμή. Somebody else's lover. Καλημέρα στη θεά Μαριλούρε Παπί που ακούει την εκπομπή. Βέβαια η κανονική σου θέση θα ήταν εδώ, μέσα στο στούντιο, αλλά έχει χάρη τώρα. Να στείλουμε Μαριλού φιλιά και στη Μίνα Μπυράκου που θα ροχαλίζει μάλλον αυτή τη στιγμή. Αγάπη μου!

0: Ακούτε Galaxy 92, ναι, ακούει Μαριλού. Μαριλού ρωτάει Κοτσαρίκος αν ακούς. Ακούει Μαριλού, ρε παπί. Μην μου πείτε ότι δεν τρομάξατε χθες όταν βγήκε η Σουηδία με τη μάσκα. Γιατί. Μήπως μας προετοιμάζουν για κάτι καινούριο. Τι μας κρύβουνε, τι μας κρύβουνε για τον Χανταϊό. Γιατί ολονών πήγε εκεί το μυαλό, βέβαια στο Twitter έγινε χαμός, εννοείται. Κάθε φορά στη Eurovision. Ωραίο το τραγούδι της. Η Σουηδία δεν ήταν αυτή με τη μάσκα. Κάνω λάθος? Όχι. Πολύ δυνατό το τραγούδι της Σουηδίας. Έτσι, παλιωμοβίτικο beat, βέβαια, αλλά σουηδικό, ρε παιδί μου, με την σφραγίδα Σουηδίας. Δεν ήταν μολδαβικό, ας πούμε. Λοιπόν, βγήκε η τύψα με τη μάσκα και όλοι τα κάναμε πάνω μας. Γιατί λέμε, κάτι γίνεται εδώ πέρα, γίνεται μόδας. Όσον αφορά στο Χανταϊό, τα πράγματα είναι ήρεμα προς το παρόν. Έχουν πάρει τώρα όλους αυτούς που ήταν πάνω στο κουραζιερόπλιο, μεταξύ των οποίων και τον Έλληνα, τον 70χρονο. Άκουρε, φίλε, 70χρονών ο άλλος που έκανε αυτή την κουραζιέρα. Τι να, μπράβο. Μπράβο, θα του πω. Τον έχουν απομονώσει στο Αττικόν για προληπτικούς λόγους. Δεν έχει ο άνθρωπος ούτε συμπτώματα, ούτε είναι κρούσμα. Αλλά στο Χανταϊό αυτό συμβαίνει. Τους πήραν όλους από το υπεροκιάνιο, λέω. Υπεροκιάνιο είναι η πλάκα πλάμα. Το σκεφτείς, γιατί έχει διασχίσει ωκεανό. Τους πήραν το κουραζιερόπλιο. The Love Boat. Το θυμάστε αυτό. Και τους πήγανε στις χώρες τους, τους μοιράσανε. Και λέει ότι γίνανε κάποια μικρά λαθάκια. Είναι αυτό που λένε, είστε σίγουρα γιατρός. Και στην Ιρλανδία αλλά και στη Γαλλία δεν τηρήσανε, λέει, το πρωτόκολλο που έπρεπε να τηρήσουν. Και φοβούνται λίγο. Στη Γαλλία, νομίζω στην Ολλανδία τώρα είναι που τους πήρανε αίμα. Τους επιβάτες που ήταν στο χανταϊωικό πλοίο. Και λέει δεν πήραν έξτρα προφυλάξεις. Για το λόγο αυτό βάλανε σε καραντίνα και τους νοσηλευτές. Δεν ξέρω στην Ελλάδα αν συνέβαινε αυτό, κύριε Γεωργιάδη. Βασικά στην Ελλάδα δεν υπήρχε αυτό το θέμα, διότι εμείς στην Ελλάδα Χανταϊός δεν μπορούσε να ζήσει. Βασικά κανένας δεν μπορεί να ζήσει στην Ελλάδα, γι' αυτό δεν μπορούσε να ζήσει και ο Χανταϊός. Ο Χανταϊός θα πέθανε στην Ελλάδα, δεν μπορούσε να, θα είχε να φάει τίποτα, δεν θα είχε να μείνει πουθενά. Οπότε Χανταϊέ τέρμα, τέλειωσε. Λοιπόν, τι λέγανε, και τους βάλανε και αυτούς σε καραντίνα, τους νοσηλευτές. Γενικώς υπάρχει ένας συγκρατημένος φόβος. Βγήκε χθες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αυτός ο, πώς λέγεται, Γκεμπρέσε Λασχέ Χαντεβίτσιους, τι όνομα είναι αυτό που έχει, ρε φίλε, ο πρόεδρος του ΠΟΗ. Είχαμε έναν άλλο με πιο εύκολο όνομα, γιατί τον αλλάξανε. Και είπε, αρχικά είπε ευχαριστώ στην Ισπανία που τήρησε τα μέτρα προστασίας, γιατί στην Ισπανία φτάσαν αυτοί. Είχαν καταπλέψει στην Τενερίφη, που δεν είναι Ισπανία. Είναι μέρος της Ισπανίας, αλλά είναι νησί που είναι στα Κανάρια. Είναι μακριά τα Κανάρια από την υπηρετική Ισπανία, εν πάση περιπτώσει. Αφού είπε ευχαριστώ στον Σάντσες, είπε ότι να περιμένετε, λέει, και άλλα κρούσματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ψυχραιμία. Είναι πάρα πολύ ωραία για το ψύχρεμο αυτό σχόλιο. Τέλεια. Οπότε σου λέει Σουηδέζα, κάτσε να βάλω τη μάσκα. Επίσης, ένα σχόλιο για τη λίρα του Ακύλα στην αρχή. Φάνηκε πάρα πολύ αντιγραφή. Απ' την άλλη, τελικά λέει, μήπως ήταν σχόλιο πάνω στη νίκη της Παπαρίζου ότι θα επαναληφθεί. Εντάξει. Περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Εντάξει, εκεί που παίζει η λίρα. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο η κίνηση. Το θέμα είναι ότι αυτό το break του τραγουδιού θυμίζει επίσης της Παπαρίζου. Δηλαδή, είχε το ρυθμό, έσπαγε σε κάποια φάση, έξω το τεντριν. Το έκανε ακριβώς το ίδιο και ο Ακύλας με τον ίδιο τρόπο, με τρεις χορδές που τράβαγε από έναν κακομοίρη που καθόταν στο έδαφος.
1: Galaxy 92.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
2: Τα πάντα!
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
5: Νέους κανόνες στο τουριστικό χάρτη της χώρας φέρνει το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που παρουσίασαν οι Υπουργοί Τουρισμού και Περιβάλλοντος. Η επικράτεια χωρίζεται σε 5 ζώνες ανάπτυξης, θέτοντας αυστηρά όρια στο μέγιστο αριθμό κλινών στα νησιά και πλήρη προστασία στα πρώτα 25 μέτρα της ακτογραμμής. Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Βρατάκος, τόνισε ότι το ΕΒΕΑ στηρίζει την ανάγκη να μπουν κανόνες στο τουριστικό χάρτη της χώρας, σημειώνοντας πως ο τουρισμός της επόμενης δεκαετίας χρειάζεται σαφείς κανόνες, ισορροπία και εμπιστοσύνη ανάμεσα στην πολιτεία, τις επιχειρήσεις και τις τοπικές κοινωνίες. Αύξηση 8,3% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή το Μάρτιο, ανακοίνωσε η Ελστάτ. Παρατείνεται έως στις 31 Αυγούστου η προθεσμία συμβασιοποίησης δανείων για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Επεκτείνονται σε όλους τους εργαζόμενους των κλάδων του επισιτισμού και των ζαχαροδών προϊόντων δύο νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ωφελώντας πάνω από 400.000 εργαζόμενους με αποδοχές έως και 20% πάνω από τον κατώτατο μισθό.

0: Η κίνηση στην πόλη.
1: Η ώρα είναι 8 και 28. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Τι γίνεται στο Κηφισό. Έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα από Φιλαδέλφια μέχρι Λεωφόρο Αθηνών. Στην Αττική Οδό έχουμε. Τι είπα αυτό. Στην Αττική Οδό έχουμε μποτιλιάρισμα στο ύψος της συμβολής με την Εθνική, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Το οποίο ρεύμα προς αεροδρόμιο μέχρι το Δαχτυλίδι είναι δύσκολο. Το αντίθετο ρεύμα έχει και αυτό προβλήματα μέχρι τη Λεωφόρο Πεντέλης. Η Κηφισίας στην κάθοδο από το ΚΑΤ μέχρι τον Άγιο Θωμά και πιο κάτω στο Χαλάνδρι, στη συμβολή με Καποδιστρίου μέχρι Κολέγιο Αθηνών θα σας πάει τρενάκι. Μετά ηρεμεί και ξανακολλάει στην Κατεχάκη. Η άνοδος της Κηφισίας τώρα έχει πρόβλημα από την Κατεχάκη μέχρι το Ψυχικό και ξανακολλάει στη συμβολή με Παπανικολή. Η Μεσογείων στο ρεύμα καθόδου, η Αλίμου Κατεχάκη είναι πολύ δύσκολη. Σήμερα το ίδιο και η άνοδος της περιφερειακής της Βενιζέλου στην Ηλιούπολη για Καρέα. Η Βουλιαγμένης έχει πρόβλημα στην κάθοδο στο ύψος του Αλίμου και η Παραλιακή, προσέχτε την λίγο εκεί στην άνοδο από την Αμφιθέας μέχρι το Έδεμ και στην κάθοδο και στην άνοδο και στα δύο ρεύματα στη στροφή εκεί στο τούνελ που είναι στο Φάλιρο. Μετά το Νιάρχο εκεί πέρα θα κολλήσετε μέσα. Αν μπορείτε να αποφύγετε το τούνελ, να το αποφύγετε. Η Πειραιός έχει μεγάλο πρόβλημα. Από τον Γκάζι και πάνω στο ρεύμα προς Ομόνια είναι εμποτιλιασμένη σε αντίθεση με το κέντρο στα δύο πανεπιστημίου που είναι καλές. Αυτά με την κίνηση στην πόλη. Μηνύματα περιμένω στο Live 24 να μου στείλετε. Ο Κοτσαρίκος λέει Μαριλού, εποχή Κωστόπουλου, Νίτρο λέει στον Αλφα, νυχτερινό και νομίζω στο μεσημεριανό με Καμιλά. Αδιάβασε Καμίλα. Τι Καμιλά, το που θυμήθηκε στην Καμιλά τώρα. Αλέκα Καμιλά, ρε φίλε. Καινούριο και Ματσίλδη Μαγκύρα. Νομίζω ήταν η Μπέτη, δεν ήταν στο τρίο αυτό. Τι σχέση έχει αυτή η εκπομπή όμως με τη Μαριλού. Μαριλού, τι λέει. Λοιπόν, περιμένω λοιπόν τα δικά σας μηνύματα. Βγήκε και η σειρά που θα παίξουμε στον τελικό της Eurovision, η οποία είναι λίγο μπερδεμένη, δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Θα σας πω μόνο το μόνο σίγουρο είναι ότι η Ελλάδα, ο Ακύλας θα παίξει στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο μισό του τελικού, μαζί με το Βέλγιο και τη Σερβία. Στο δεύτερο μισό θα είναι η Πολωνία, η Λιθουανία, η Σουηδία. Ενώ οι υπόλοιπες χώρες που πέρασαν χθες θα είναι producer's choice. Επιλογή των παραγωγών. Θα τις βάλουν μάλλον όπου θέλουν αυτοί. Δεν έχω καταλάβει. Κάθε χρόνο την Eurovision την κάνουν διαφορετική. Είναι λίγο σαν τις πανελλαδικές. Κάθε φορά λένε θα τις αλλάξουν. Τις πανελλαδικές κάθε φορά να τις αλλάξουν, τις αλλάζουν. Αλλά η Eurovision είναι κάθε χρονιά διαφορετική. Μία την κάνουν έτσι, μία αλλιώς για να μην βαριούνται και να έχουν περισσότερο τηλεθέαση. Αυτά, εν πάση περιπτώσει, έχουμε Travis, έχουμε Jennifer Rush εδώ στο Galaxy 92 και εσάς βεβαίως τα μηνύματά σας στο Live 24. Καλημέρα!
0: Galaxy 92. Amazing music.

0: Σας είχαμε πει και άλλες φορές ένα περιστατικό, μια ιστορία με τον διευθυντή του FBI, τον Κας Πατέλ, ο οποίος φημολογείται ότι το τσούζει και τώρα πήγε σε μια επιτροπή, σε μια επιτροπή της Γερουσίας του Κογκρέσου, εν πάση περιπτώσει, και τον ανέκριναν για το θέμα αυτό. Λέει, κύριε Πατέλ, υπάρχουν, λέει, σοβαρές κατηγορίες εναντίον σας, λέει. Πίνατε, λέει, μαργαρίτες, λέει, και τα λοιπά και τα λοιπά. Και ο διευθυντής του FBI απολογείται για το αν πίνει μαργαρίτες. Είναι πλέον σαν AI, δεν ξέρεις πλέον τι να πιστέψεις. Βλέπεις, δηλαδή, μπαίνεις μέσα στα social. Καμιά φορά μπαίνω στα social να σας πω κάτι ενδιαφέρον, γιατί η επικαιρότητα συνήθως είναι ζωφερή, δηλαδή έχει εγκλήματα, τραγωδίες, πολιτικά κτλ. Και μπαίνω να σας πω κάνα καλιαρντό, ας πούμε, και μπαίνω και βλέπω μέσα και λέω βλέπω πολύ αστείες ειδήσεις, αλλά πάντα τσεκάρω μήπως είναι AI, γιατί γράφουν διάφορες χαζομάρες μέσα, κάποια ανυπόστατα site, ας πούμε, και λέω κάτσε μην το πούμε και στο ραδιόφωνο και το πιστέψουνε. Έχεις φάει κόλλημα εσύ με την Αλέκα Καμιλά? Εδώ πέρα στέλνει μήνυμα για την Αλέκα Καμιλά ο άλλος. Ζήρος, καλώς ήρθατε. Η Σία Κοσιόνη, αν αναρωτιόσασταν τι κάνει, να σας πω ότι θα παρουσιάσει το δεύτερο παιδικό βιβλίο της. Έχει γράψει και πρώτο παιδικό βιβλίο η Σία Κοσιόνη. Έλα Παναγία μου, τώρα το διαβάζω. Παρουσιάζει, λέει, το δεύτερο παιδικό βιβλίο της με τίτλο «Αρκή που σ' αγαπώ εγώ». Το Σάββατο 16 Μαΐου στο Public Συντάγματος. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει εκεί από κάμερες. Όχι βέβαια για το βιβλίο, αλλά για το τηλεοπτικό μέλλον της πιο πολύ συζητημένης, ίσως Anchor Woman αυτή τη στιγμή. Όχι σίγουρα, σίγουρα όχι ίσως. Της πιο πολύ συζητημένης Anchor Woman αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Τώρα, αν σας ενδιαφέρει το βιβλίο, να σας πω που δεν σας ενδιαφέρει. Είναι μια τρυφερή και σύγχρονη ιστορία για τη σχέση γονιού και παιδιού, που μιλάει για την αγάπη όπως τη νιώθουμε, αλλά και όπως χρειάζεται να τη δίνουμε. Και οι φήμες, ξέρετε, τώρα δίνουν και παίρνουν για το που θα πάει η Κοσιόνη, σε ποιο κανάλι, τι θα κάνει, αν θα είναι σε βελτίο ειδήσεων, αν θα είναι σε πρωινή εκπομπή. Αυτές είναι οι επιλογές. Φαντάζομαι δεν θα τη δούμε σε κάποια μαγειρική εκπομπή ή σε κάποιο late night στη θέση του Αρναούτογλου, ας πούμε. Θα είναι ή πρωινό ή πρωινό, όχι πρωινό τύπου Σκορδά, φαντάζεσαι. Πρωινό αυτό του Παπαδάκη ή δελτίο ειδήσεων, λένε. Λένε, δεν ξέρω.
1: Okay. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.
0: Εν τω μεταξύ, η Χριστίνα Βίδου ανέβασε ένα post μαζί με την Σία Κοσιόνη, η συνάδελφος και επίσης Anchor Woman του Sky, και λέει: εγώ νιώθω, λέει, σαν να πήγε διακοπές η Κοσιόνη. Η αλήθεια είναι ότι διακοπές θα είναι από εδώ και στο εξής, μέχρι τουλάχιστον την επόμενη σεζόν. Δεν φαντάζομαι να ξεκινήσουν από τώρα δελτία ειδήσεων εκεί που θα την πάρουν. Εγώ στη θέση θα έκανα έτσι διακοπές, δηλαδή extra large από. Είναι διακοπές τύπου Ράδιο Αρβίλα. Ξεκινάνε το Μάιο και τελειώνουν. Πότε ξεκινάνε οι εκπομπές οι Αρβίλες? Το Νοέμβρη ή λίγο πριν τα Χριστούγεννα? Μην το παρακάνουμε κιόλας, κουραστούμε. Άρα, Θεσσαλονίκα, να δουλεύουμε θεσσαλονικιώτικα.

0: Sing από τους Travis. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και το φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο. 19 ευρώ μόνο το άτομο, παραλαμβάνω, από Κυριακή ως Πέμπτη, και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική όμως Παρασκευή και Σάββατο, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μια επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 Restaurant σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch buffet με μόνο 19 ευρώ το άτομο, με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερα στο 210-24-21-055. Σύντομο break και επιστρέφουμε, μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη.
1: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
4: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
3: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
5: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
6: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
5: Και τα δύο.
6: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημία 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
8: Galaxy 92.
0: Χθες στη Θεσσαλονίκη είχαμε νέα επεισόδια στο Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο έχει γίνει κάτι σαν ring στη Θεσσαλονίκη, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, το οποίο είχα την τιμή να τελειώσω κι εγώ. Αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα σε φοιτητές των ΕΑΑΚ. 7 τραυματίες, ελεύθεροι προσαχθέντες. Για τους λάτρεις της στατιστικής, να πούμε ότι νικητές αναδείχθηκαν οι αντιεξουσιαστές με σκορ 7-0. Οι επιθέσεις έγιναν στην Πολυτεχνική Σχολή, στην Νομική Σχολή και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Έγιναν σε 3 γήπεδα τα μάτς. Σύμφωνα με μαρτυρίες, φοιτητές έτρεχαν να κρυφτούν, ακούγονταν μουρλιαχτά. Οι δράστες της επίθεσης πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. Με συγχωρείς τώρα. Αυτοί οι φοιτητές οι ίδιοι που φάγαν το ξύλο δεν υποστηρίζουν το πανεπιστημιακό άσυλο? Δηλαδή, για ποιο λόγο να επέμβει η αστυνομία, αφού αυτοί λένε ότι η αστυνομία να μην μπαίνει λίγο στο πανεπιστήμιο. Άρα να μπορούν να τους δίνουν χωρίς ανενόχλητοι. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Η επίθεση των ατόμων όλη στην Πολυτεχνική Σχολή έχει καταγραφεί σε βίντεο. Όπως φαίνεται, τα άτομα με κράνη κρατούν ρόπαλα και πυρσούς και χτυπούν άλλα άτομα ενώ ακούγονται φωνές. Υπάρχουν 7 τραυματίες φοιτητές με ελαφρά τραύματα που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. 5 εκ των τραυματιών διαπιστώθηκε ότι έχουν κακώσεις άκρων άνω κάτω και τα δύο και εκχυμώσεις. Ένας 27χρονος έχει κακώσεις άκρων, κεφαλής και θώρακα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι 6 από τους 7 θα λάβουν εξιτήριο. Και οι αστυνομικοί προσήγαγαν 39 άτομα. Μιλάμε τώρα, έγινε μάτς, όχι αστεία. Αλλά και οι δύο πλευρές, και οι αντιεξουσιαστές και τον ΕΑΚ, υποστηρίζουν το άσυλο. Άρα για ποιο λόγο να παρέμβει η αστυνομία? Αυτή η λογική είναι η παράλογη λογική. Επίσης αθωώθηκαν αυτοί που είχαν πιάσει για εκείνη την κίνηση την εξευτελιστική που κάνανε στον καθηγητή πανεπιστημίου, νομίζω είναι το Αποθού, που του είχαν κρεμάσει ένα πλακάτ. Δεν ξέρω αν θυμάστε αυτή την ιστορία, θα την πω και πιο αναλυτικά μετά. αλλά αθώθηκαν αυτοί. Οπότε, παιδιά, τα πανεπιστήμια μένουν στο ίδιο υψηλό σημείο που βρίσκονται, όπου οποιοδήποτε μπορεί να μπει μέσα, να δείρει κάποιον, να πλακώσει το ξύλο. Να υπάρχει, ρε παιδί μου, λίγο τζέρτζελο, έτσι. Μην είναι σαν τα ξενέρωτα, τα ξένα πανεπιστήμια που πάνε και μαθαίνουν, ας πούμε, και διδάσκονται. Αν είναι δυνατόν και συνδέουν τα πανεπιστήμια με την παραγωγικότητα, απαράδεκτα πράγματα. Να πέφτει λίγο ξύλο, να υπάρχει λίγο έτσι, να βλέπουμε λίγο θέαμα. Ο Δημήτρης από τον Νέο Κόσμο λέει: Ευαγγέλη, γιατί γίνονται όλα αυτά στο πανεπιστήμιο? Α, Δημήτρη, και εσύ τώρα. Πραγματικά, τι ερώτηση είναι αυτή? Γιατί είναι το ελληνικό πανεπιστήμιο? Μαθαίνεις, μπαίνεις από μικρός στη ζωή. Μαθαίνεις τα προβλήματα. Λέει, θα φας ξύλο. Να το ξέρεις από πριν.

0: Τραγουδάρα Jennifer Asa Kamandan, διορθώνω, κάνω σημαντική διόρθωση. Αυτοί που αθωώθηκαν δεν ήταν αυτοί που είχαν διαπομπεύσει τον πρώην πρίτραν του Οικονομικού Πανεπιστημίου το 2020. Συνέλαβαν λάθος άτομα από ό,τι έκρινε το μονομελές πλημμυλιοδικείο. Αθώοι κρίθηκαν εντός κατηγορούμενοι για την επιθετική εισβολή και το δημόσιο εξευτελισμό, παρακαλώ, του πρώην πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 29 Οκτωβρίου 2020. Πρόκειται για δύο άνδρες και μια γυναίκα που τότε ήταν φοιτητές και οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με κατηγορίες όπως παράνομη βία, διακοπή λειτουργίας υπηρεσίας, φθορά ξένης περιουσίας και άλλα δικήματα. Το δικαστήριο κηρύσσει αθώους και τους τρεις καθώς δεν σχηματίζει πλήρη δικανική πεποίθηση. Είστε ελεύθεροι να αποχωρήσετε, ανέφερε η πρόεδρος, προκαλώντας χειροκροτήματα. Η κρίση αυτή συμβάδιζε με την εισήγηση του εισαγγελέα, ο οποίος είχε ζητήσει την απαλλαγή τους. Δεν προέκυψε αποδεικτικό υλικό που να στηρίζει ασφαλή δικανική πεποίθηση για τις πράξεις που αποδίδονται. Η απλή παρουσία των τριών στον χώρο δεν αρκεί για ασφαλή συμπεράσματα. Κοινώς συνέλαβαν λάθος άτομα. Βέβαια, αυτοί που είχαν μπουκάρει τότε στο γραφείο του Πρίτανη φορούσαν κουκούλες. Οπότε δεν μπορούσε να. Θα μου πει τι σημαίνει αυτό, πρέπει να συλλάβει έναν στην τύχη, όχι βέβαια. Αλλά θα σου πω, όταν μπαίνουν και κουκουλοφόροι και κουκουλοφόροι μέσα στο πανεπιστήμιο, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να έχει τον έλεγχο τη κατάσταση. Αλλά αυτό, άμα πει τίποτα άλλο, σου λέει το άσυλο, τα πανεπιστήμια κάτω τα χέρια από το άσυλο. Κάτω τα χέρια από το άσυλο, αλλά πάνω τα χέρια στου Πριτάνη, ε.
1: Galaxy 92.
0: Έχουν γίνει και άλλα βέβαια στο παρελθόν. Έχουν χτίσει οι καθηγητές μέσα στα γραφεία τους. Κανονικά, με τούβλα. Έχουν κλείσει πόρτες.

0: Αυτή είναι η Two Face. Κάνουμε ένα break μικρό για διαφημίσεις. Μην πάτε πουθενά. Εδώ μείνετε στο Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, σας περιμένω στα μηνύματα στο Live 24. Καλημέρα στην Κύθνο και στο Instagram V Χαρισόπουλος. Με κάνετε και follow.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο. Μια συναυλία για όλους. Μελωδίες που ταξιδεύουν τη φαντασία. Μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και η μαγεία της ζωντανής μουσικής. Μια ξεχωριστή συμφωνική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη χρώμα, συνέστημα και μουσική για όλη την οικογένεια. Με αγαπημένα έργα των Μπιζέ, Ραβέλ, Γκέρσουιν και Μάρκες σε μια συναυλία που αξίζει να ζήσετε μαζί. Γαλάζια Κυριακή. Μια συναυλία για όλους. Με την Άντια Κοντογιώργη και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Χορηγός προσβασιμότητας Alpha Bank. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
4: Τρίποντο! Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
8: Πού?
7: Στο καζιμάτι φυσικά.
8: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
1: Galaxy

0: Η Άρια είμαι από την εποχή που τα σπάγανε με το The One I Love στον Galaxy 92. Καλημέρα, είναι η τρίτη και καλύτερη ώρα της εκπομπής εδώ στον Galaxy. Στην πρωινή λέλαπα, όπως πολύ ωραία την έχει βαφτίσει κάποτε ένας ακροατής. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr. Μας ακούτε κιόλας εκεί και στο Instagram Βιχαρισόπουλος. Ελπίζω να είστε καλά. Είναι Τετάρτη 13. Και όχι Τρίτη και 13, Τετάρτη και 13 Μαΐου. Και ήρθε η ώρα να δούμε λίγο τι γίνεται με τον καιρό, γιατί κάποιοι ξύπνησαν πριν από λίγο.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Στελεχάρες. Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, όπως όμως από το πρωί στο απόγευμα θα υπάρχουν εφόσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το πρωί 3 με 5. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τις επόμενες μέρες λέει θα χαλάσει πάλι, γιατί ο Μάιος θα είναι λίγο περίεργος φέτος. Όπως λίγο περίεργη ήταν και η εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου χθες, γιατί είχε καλεσμένο τον Πέτρο Γαϊτάνο. Πάντα είναι περίεργη μια εκπομπή όταν καλεί τον Πέτρο Γαϊτάνο, ο οποίος έκανε μια φοβερή αποκάλυψη ότι έχει χρησιμοποιήσει τη λέξη την βρισιά που ξεκινάει από μαλ και τελειώνει σε κα. Λέει επίσης ότι η Βασκανία υφίσταται. Η Βασκανία είναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι το... Η γρουσουζιά, η κατάρα, έτσι δεν είναι? Η γρουσουζιά, κατάρα, κάτι τέτοιο. Μόνο που από εκεί θα πρέπει, λέει, να μαλώσουμε τον κόσμο που συνηθίζει από τηλέφωνο και χαζοευχούλες να κάνει τις ξεματιάστες. Μπναγιά στο στόμα του Γαϊτάνου! Δεν περίμενα ποτέ να το πω αυτό. Που είσαι στην Ελλάδα του 2026 και 8 στους 10 πιστεύουν στο μάτιασμα, ρε φίλε. Αυτό είναι η Βασκανία. Αυτό έψαχνα πριν, το μάτιασμα. Δεν είναι σωστό αυτό, λέει ο Γαϊτάνος. Η Βασκανία είναι ήπια δαιμονική ενέργεια που εισπράττει ο άνθρωπος, που μόνο η ιερέας καλείται να διαβάσει και σε ειδικές περιπτώσεις. Δεν έψελνε, εγώ μου βγήκε έτσι. Η λογική ότι έχουμε μάθει μια ευχή από τη γιαγιά μας δεν είναι έτσι. Ο διάβολος είναι στα ιερά, όχι στα δαιμονικά. Και τι να κάνουμε δηλαδή αν μας ματιάζουν? Να παίρνουμε τηλέφωνο τον παπά? Θα μας τρελάνει ο Γαϊτάνος. Στο πλαίσιο αυτό εξομολογήθηκε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο οποίος γενικώς είναι και αυτός έτσι της Εκκλησίας. Είναι λίγο το The Tonight Show, έχει γίνει λιγάκι, σήμερα είναι Κυριακή. Θυμάστε εκείνο που έβγαινε Κυριακή μεσημέρι και λέγε, σήμερα είναι Κυριακή. Έχει βρήσει, λέει, ελάχιστες φορές ο Γαϊτάνος. Καταρχάς και μόνο που έχει βρήσει εμένα με σοκάρι. Δεν περίμενα ποτέ να έχει βρήσει ο Πέτρος. Το μόνο που έχω πει, λέει, είναι αυτό που ξεκινάει από μα και μετά, όσο και αν ακούγεται παράξενο, προσεύχομαι και λέω, δεν είναι σωστό αυτό που έκανα. Αλλά κάποιες φορές συμβαίνουν πράγματα που αγανακτείς. Γενικώς δεν βρίζω. Και μίλησε και για τη Μούντζα, ότι είναι από τα πράγματα, λέει, που λειτουργούν. Πράγματα που αγανακτείς. Γενικώς δεν βρίζω. Και μίλησε και για τη Μούντζα, ότι είναι από τα πράγματα, λέει, που λειτουργούν.

0: Από την ταινία Γοργόνες του 1900 τρέχα γύρευε 90 με τη Σέρ και τον Μπομπ Χόσκινς τότε. Και εκείνη την τότε μικρή που έπαιζε μετά την μεγάλη στο Adams Family. Ένοχος δήλωσε ο άντρας που έκλεψε ακυκλοφόρητη μουσική της Beyoncé. Μπήκε λέει φυλακή για 2 χρόνια. Άκουρε φίλε, φοβερό. Αυτός ο τύπος ήταν διαρρήκτης γενικός. Και τον πιάσανε λέει να πώς το λένε αυτό τώρα. Να μπαίνει, εν πάση περιπτώσει, στο χαντάκι. Να μπαίνει στο τζιπ της Beyoncé. Ταυτόχρονα ψάχνω και κάτι. Γι' αυτό με ακούτε έτσι. Μπήκε λέει στο τζιπ των ανθρώπων της Beyoncé και βρήκε, πώς το λένε, πήρε ένα αστικάκι που είχε κυκλοφόρητη μουσική της τραγουδίστριας και το πήρε και τον συλλάβανε, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή και αυτός αντιμετώπιζε ποινή φυλάκιση 6 χρόνων, αλλά έκανε συμφωνία και μπήκε για 2. Μπήκε φυλακή. Είχε δηλώσει προηγουμένως αθώος, λέει, και είχε απορρίψει παλαιότερη συμφωνία το Μάρτιο. Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι εμπλέκεται και σε άλλες διαρρήξεις αυτοκινήτων. Και αυτό έγινε πριν τη συναυλία της διάσημης τραγουδίστριας στην Ατλάντα. Οπότε αυτός έπαιξε με τη φωτιά και κάηκε.
1: Galaxy 92.
0: Αυτή βέβαια δεν είναι η Beyoncé, είναι η Duffy. Που θα δει και ένα ντοκιμαντέρ για την πολυτάραχη ζωή της να κυκλοφορεί σύντομα.

0: I wanna be with you everywhere από τους Fleetwood Mac και το άλμπουμ εκείνο το φοβερό Tango in the Night που είχε βγει το 1987 επί Πασόκ. Όλα τα μεγάλα έργα επί Πασόκ γίνανε. Κυκλοφορεί ένα βίντεο στο διαδίκτυο, ένα τέλος πάντων το αναδημοσίευσε η Daily Mail που έχει πολλά ωραία τέτοια βιντεάκια στο Instagram. Έχει λέει ο πιο βρετανικός καυγάς στο δρόμο που μπορείτε να δείτε ποτέ και έχει ένα μοτοσυκλετιστή ο οποίος προς έκπληξή μου ελίσσεται ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Δηλαδή πηγαίνει, κάνει αυτό το κλασικό ελληνικό που πλέον είναι και ψιλονόμιμο με το νέο κοκ, ότι μπορείς σε ώρες αιχμής να πηγαίνεις ανάμεσα στα αυτοκίνητα έστω και αν είσαι πάνω στη λωρίδα. Το κάνει λοιπόν ο Βρετανός οδηγός. Σε κάποια φάση ένας οδηγός αυτοκινήτου λίγο παίρνει δεξιά το τιμόνι και φρενάρει ο μηχανόβιος. Λέω τώρα θα γίνει εδώ πατηρητή, θα πέσει με ξύλο κτλ. Ανοίγει το. Του λέει, άνοιξε λέει, αυτό που κάνουν οι μοτοσυκλετιστές όταν φτάσουν δίπλα σου, που σου ζητάνε το λόγο, που σου λένε άνοιξε λίγο, ρε! Αλλά δεν το λέει έτσι, δεν το είπε έτσι ο Βρετανός. Λέει, σε παρακαλώ, φίλε, λέει, άνοιξε, σου πω λίγο. Δεν είναι, φοβάσαι, να σου πω λίγο. Ανοίγει, λέει, εντάξει, λέει, δεν έγινε τίποτα. Και του βγάζει ένα σακουλάκι με καραμέλες, αυτά τα ζελεδάκια, και τα προσφέρει στον οδηγό. Και τα παίρνει, λέει, να είσαι καλά, καλημέρα, καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, φίλε. Και λέω, αυτό στην Ελλάδα δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Δηλαδή, αν ποτέ μοτοσυκλετιστής σου χτυπεί στο τζάμι, δεν είναι για να σου δώσει καραμέλες, είναι στην παλιά διαφήμιση που έλεγε, αν κάποτε ένας άγνωστος στο δρόμο σας χαρίσει λουλούδια, είναι γιατί τον άγγιξε το τάδε αποσμητικό. Αν κάποιος μοτοσυκλετιστής σε ελληνικό δρόμο σας χτυπεί στο τζάμι, είναι για να σας δώσει ένα μπουκέτο, όχι λουλούδια, μάλλον κάτι άλλο. Τις περισσότερες φορές υπάρχουν φυσικά και μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι είναι πάρα πολύ κύριοι. Εμένα δεν μου έχει τύχει ποτέ. Για να είμαι ειλικρινής, όσες φορές μου έχει χτυπήσει το τζάμι μηχανόβιος, ή για να μου πει μπινελίκι, ή να με πει που πας καράφλα, ή κάτι τέτοιο. Γι' αυτό αγαπάω την Ελλάδα, γιατί αυτά δεν τα βρίσκεις πουθενά, ρε παιδί μου.
1: Galaxy 92. Διαφημίσεις.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Τρεις
2: Εργένιδες.
3: Ένα μωρό.
4: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
5: και όλα ανατρέπονται
6: από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
6: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
5: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
6: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
5: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
5: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
6: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
7: Και η Ελένη Καρακάση.
5: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: In the Dark Purple Disco Machine, να αφιερώσω στον συνάδελφο Νίκο Μανδυλά, ο οποίος κατευθύνεται προς το υπέροχο Μεσολόγγι για την εκπομπή όπου υπάρχει Ελλάδα με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, να κάνουν εκεί τα δικά τους τα ωραία. Ο Τσιμιτσέλης είναι και Μεσολογγίτης και από ό,τι θυμάμαι πουλάγε και ψάρια κάποτε όταν ήταν πιτσιρικάς εκεί. Μεσολόγγι, πάρα πολύ ωραίο, να πάτε να φάτε και αυγοτάραχο. Εκπληκτικά μικρό, δεν το περίμενα τόσο μικρό το Μεσολόγγι. Αν μας ακούτε, πολλά φιλιά εκεί στη φίλη μας που είναι στα Διόδια κάπου κοντά, ή η Παυλακία, στο Κιάτο δεν είσαι, στο Κιάτο. Λοιπόν, επέστρεψε η Κατερίνα Καινούριου στην εκπομπή την Δευτέρα, σήμερα είναι Τετάρτη, νωρίς σας το είπα. Και έτσι ξαναχοντρένει ο ανταγωνισμός. Βέβαια είχε λίγο ανέβει ο Λιάγκας τον τελευταίο καιρό, οπότε ξέρεις, είναι και αυτό, ρε παιδί μου, των stars, των γυναικών που είναι στην τηλεόραση, που δεν μπορούν να είναι καημένες να ξεκουραστούν πολύ. Κάποιες τις κράζουν γι' αυτό, αλλά σκέψου τώρα ότι έχεις μια δουλειά, έχεις ένα μαγαζί, ας το πούμε έτσι, και το μαγαζί πάει η σφαίρα. Και ξαφνικά εσύ μένεις έγκυος, λείπεις, ας πούμε, αρχίζει εκεί, εμφανίζει κάποιος, τέλος πάντων, κάποια άνοδο ανταγωνιστής. Θες να γυρίσεις πίσω να μην χάσεις τη δουλειά. Υπάρχει πίεση από τον ανταγωνισμό. Βέβαια είναι και δική σου απόφαση, έτσι. Θέλω να πω, αν εσύ θες να μείνεις εκτός τηλεόρασης για καιρό, δεν νομίζω ότι θες να απογορεύσεις το κανάλι. Αν πεις ότι θέλω να μείνω με το παιδί μου λίγο παραπάνω, είναι οι δυσκολίες της επιτυχίας στις γυναίκες. Ευτυχώς για μας, εμείς δεν έχουμε τέτοια θέματα. Οι άντρες, γεννήσεις δεν γεννήσεις, εκεί. Παίρνεις βέβαια κάποια άδεια πατρότητας τώρα τελευταία, αλλά φαντάζομαι τηλεοπτικοί αστέρες δεν την παίρνουν. Τελειώνει όπου να είναι τηλεοπτική σεζόν, δεν μας έμεινε και πάρα πολύ, κάνα δυο μηνάκια. Έχουν ήδη αρχίσει τα κουσκούστα, ποιος πάει πού με τα γραφικά, ειδικά μεγάλο σύριαλ αυτό με το Λιάκα, τι θα κάνει με το πρωινό και τον Αντένα, αν θα μείνει, αν θα φύγει, πώς θα είναι η εκπομπή κτλ. Τι θα γίνει με την προ-πρωινή εκπομπή. Τι θα γίνει και με άλλες εκπομπές, όχι μόνο πρωινές. Έχει ενδιαφέρον. Βέβαια στην Ελλάδα έχουμε ξεκινήσει να μιλάμε για τις μεταγραφές από τον Νοέμβρη. Έχει το άλλο στο Νοέμβριο και λέει του χρόνου τι θα κάνετε. Ρε μπρο, εδώ πέρα δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε φέτος. Θα ξέρουμε πού θα δουλεύουμε του χρόνου. Μας δουλεύεις. Αν είναι δυνατόν.
1: Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Super Trump, The Logical Song, κλασικούρα τρελή στον Galaxy 92 από τη δεκαετία του. Το λέει, αυτά τα late 70s πρέπει να είναι αυτό, αρχές δεκαετίας 80, έσω εκεί. Λοιπόν, η ώρα είναι 9:33, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, αυτήν την ώρα πολύ αυξημένη κίνηση στο Κηφισό, σαν τον Γαϊτάνο. Στον Κηφισό, κίνηση πάρα πολύ αυξημένη στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Και στην κάθοδο στο ίδιο κομμάτι. Στην, προσέξτε λίγο στην Εθνική, θα βρείτε κίνηση και πριν την Αττική Οδό. Αν κατεβαίνετε από Κηφισιά Λυκόβρηση, θα κολλήσετε εκεί. Στην άνοδο, ήθελα να πω. Θα κολλήσετε μετά την Αττική Οδό. Η Αττική Οδός έχει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο πρόβλημα από την έξοδο Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι την έξοδο Κίμης και στο αντίθετο ρεύμα από την έξοδο του Περιφερειακού μέχρι να φτάσετε στην Λεωφόρο Πεντέλης. Η Κηφισίας με προβλήματα ειδικά στην άνοδο από την Κατεχάκη μέχρι τα Σίδερα Χαλανδρίου. Η Μεσογείων ηρέμησε, όχι όμως η Αλίμου Κατεχάκη. Ηρέμησε η Βενιζέλου στην άνοδο της Ηλιούπολης, αλλά έχει πρόβλημα η Βουλιαγμένης τώρα στο ρεύμα ανόδου από το ύψος της Αργυρούπολης μέχρι να φτάσετε μέχρι Λιούπολη, εδώ στα δικά μας τα μέρη. Και πιο χαμηλά, και από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό έχει πρόβλημα η Βουλιαγμένης. Προσέξτε την Παραλιακή, στην κάθοδο έχει μεγάλο πρόβλημα, από τη Μαρίνα Φλίσβου μέχρι την Φλίσβου, μέχρι την Αμφιθέας και η Αμφιθέας στην κάθοδο επίσης. Η Συγκρού από τον Νέο Κόσμο και πάνω μόνο έχει πρόβλημα, κατά τα άλλα είναι ok, και η Λεωφόρος Αθηνών, πρώην Καβάλας, και στο ρεύμα εισόδου από το Λόφο Αξιωματικών στο Εγάλαιο μέχρι να περάσετε την Εθνική και να φτάσετε στην Ακαδημία Πλάτωνος, θα συναντήσετε προβλήματα. Αυτά με την κίνηση. Υπάρχει ένα καινούριο, λέει, πώς το κάνουν αυτό, μια καινούργια χειρονομία του Ακύλα που κάνει, λέει, στο τέλος του τραγουδιού, που είναι μια κορεάτικη καρδιά. Τώρα, ναι, άλλα δεν είχαμε, μάθουμε και την κορεάτικη καρδιά. Πόσο boomer νιώθω σε κάτι τέτοια πράγματα. Τώρα, λέει, η κορεάτικη καρδιά είναι αυτό που κάνουν με τα δάχτυλα. Βάζει, λέει, τον αντίχειρα, λοξός, το συνδέει στον αντίχειρα με τον δείκτη και κάνει σαν καρδιά. Και αυτό δείχνει ότι είναι καρδιά, ας πούμε, και καλά ότι σας αγαπώ, είστε, ξέρω εγώ, δική μου. Νομίζω το είχε κάνει ένας παίκτης, το κάτι ψήνεται αυτό. Να μας βλέπετε κάθε απόγευμα στον Αντένα, 5 και 20 εκεί, για να δείτε και καμιά ωραία συνταγή. Ο Χάρης Βαρθακούρης είπε για την εμφάνιση του Ακύλα: δεν έχω δει πιο όμορφη ελληνική συμμετοχή. Καλά και εσύ τώρα, είπαμε, ρε, εσύ, Χάρη, είπαμε, ωραίος Ακύλας, αλλά και πιο όμορφη ελληνική συμμετοχή δεν έχεις δει. Θα μου πεις, άμα με ρωτήσεις ποια είναι η πιο όμορφη ελληνική συμμετοχή, εδώ σας στέλνω κάβουρα. Για γράψτε μου στο Live24, ποια ήταν η πιο όμορφη ελληνική συμμετοχή στην Eurovision από όλα τα χρόνια όμως. Βάζω στοίχημα ότι περισσότεροι, επειδή είστε και λίγο έτσι μεγαλύτερης ηλικίας, θα μου γράψετε το φαμάνα, φοφοφοφο, σοφα σοφα φεβα μη μη μη μη, δόση δόση σολσί ντο, το μάθημα, σολφές, φαφαφαφαφασί.
2: Galaxy 92.
0: Μας έσωσε. Σολφα σολφα μη ρε μη. Blackheart. Και που λέγαμε για καρδιές.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου.
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
8: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
7: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
8: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
7: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
10: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
11: Και ο καναπές Chesterfield?
10: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
11: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
12: Galaxy 92. Amazing music.

0: Μόνο ο Harry Styles θα είχε ελπίδες στην Eurovision να πήγαινε ως εκπρόσωπος της Βρετανίας. As it was, τον Galaxy 92, ζητήσαμε με αφορμή τη δήλωση αυτή του Χάρη Βαρθακούρη ότι ήταν η πιο όμορφη παρουσία, η πιο όμορφη εμφάνιση της Ελλάδας ο Ακύλας, να μας πείτε εσείς τις πιο όμορφες συμμετοχές. Η Έλενα λέει ήταν η άνοιξη η καλύτερη συμμετοχή, μακράν ποιοτική, με τη Σοφία Βόσου. Μας στέλνουν εδώ μάθημα σολφές που σας έλεγα. Σέκι Τρουβάς, Ρουβάς Γαρμπή λέει φυσικά, με την ποδάρα έξω και το γαλάζιο μάτι, με το γαλάζιο φόρεμα λέει χαρά από Λαχαναγορά. Χαρά από Λαχαναγορά, τώρα λέμε να είναι ωραίο και το τραγούδι όμως, δηλαδή, εντάξει. Μαρίζα Κόχ γράφει ο άλλος. Σάκης Ρουβάς, shake it μακράν. Ρακιτζής μόνο, καλύτερος. Εδώ, δικός μου αυτός. Καλημέρα στην Ανθή. Βαγγέλη, δεν είμαστε boomers, είμαστε η θρηλυκή γενιά X. Gen X. Τα έχουμε πει αυτά, ρε. Οι boomers είναι όλοι μεγάλοι. Δεν είναι μόνο οι boomers οι κανονικοί της δεκαετίας του 60. Ναι, νομίζω ότι οι συμμετοχές που είπατε ήταν αυτές που είχαν τραβήξει περισσότερο και την προσοχή του κόσμου, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Αυτές που ήταν οι πιο αδιάφορες δεν ήταν η τελευταία, ας πούμε, δεκαετία. Αν εξαιρέσεις ποιον τώρα. Δηλαδή, υπάρχει κόσμο που δεν θυμάται, ρε παιδί μου, ποιος πήγε, ας πούμε, το 2021, το 2022, το 2023, ποιους στείλαμε στην. Πιο πολύ θυμούνται τη Φουρέιρα που είχε πάει για την Κύπρο, δεν είχε πάει η Φουρέιρα. Πιο πολύ θυμούνται τη Φουρέιρα παρά τις ελληνικές συμμετοχές. Εν πάση περιπτώσει, φέτος θα δούμε τι θα γίνει. Για τη συνέχεια, Taylor Swift, η οποία δεν θα πάει Eurovision, φυσικά. Πάει Αυστραλία όλος περίεργος. Και εδώ και καιρό. Αλλά η Taylor Swift, είπαμε, ήρθε εδώ στην Ελλάδα και το κάψε. Το κελεπού. Το πελεκούδι, όχι το κελεπούρι, το πελεκούδι. Okay.
1: Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Μην κλείνεις το τηλέφωνο, πείτε Galaxy. Σας παίρνουν, γεια σας, είμαστε από την εταιρεία ερευνών. Τι ακούτε, θα πείτε πρώτα βέβαια Χαρισόπουλο 7 με 10 ή 6 με 10 και μετά τους υπόλοιπους του Galaxy. Αλήτης.

Κάπου εδώ περιμένει να βγει ένα Παγκράτη με το Στάθη Ψάλτη. Έλα ρε Στάθη, αφού το έπλυνα το φάντασμα. Footsteps από τους Motels δεκαετία του 80, όταν όλα ήταν πιο... Να πω αγνά, να πω ρομαντικά, θα με πάρετε με τις πέτρες, αλλά... Καθένα σκέφτεται τη δική του νεανική περίοδος καλύτερη. Δεν είναι πάντα έτσι. Πολύ σωστός ο φίλος λέει, κανονικά έπρεπε να κατεβάσουμε στην Eurovision Σάκη Ρουβά του Πειραιά. Το νερό! Το νερό! Έτσι να μην αντίδερο! Εγώ ψήφιζα, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε, γιατί θα εκπροσωπούσε την Ελλάδα. Θα μπορούμε να το στείλουμε με την Κύπρο όμως. Άρα και οι Κύπροι θα κατέβαζαν Σάκη Ρουβά του Πειραιά. Εδώ θα μου πεις, έχουν ψηφίζουν τον Φιδία, τον Φιδία Παναγιώτου, βεβαίως. Κάπου εδώ τελείωσε ένα σινεμά. Θα τα πούμε αύριο πάλι εδώ στον Galaxy στις 6. Πουρνό. Ακολουθεί η έμπνευση της ημέρας της Ξένιας Κουρτογλού. Μην τη χάνετε, παιδιά, πραγματικά πάρα πολύ ωραία tips ζωής. Εγώ έτσι τα λέω. Κάθομαι εδώ και τα ακούω πριν φύγω. Και έρχεται και ο Μέμος Κοέν, ο οποίος είναι όλη η εκπομπή ένα tip ζωής. Μείνετε εδώ στον Galaxy 92, τα λέμε πάλι αύριο. Να περάσετε υπέροχα σήμερα, να έχετε μια πολύ ωραία Τετάρτη. Πολλά φιλιά, γεια σας. Με ένα αισιόδοξο, έτσι, με αισιόδοξη νότα. Με τους Stranglers. Με αισιόδοξη νότα, με ένα μη αισιόδοξο τίτλο συγκροτήματος. Always the sun. Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος ανατέλει, μας οδηγεί.

0: έμπνευση της ημέρας. Από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Οι τσακωμοί στα ζευγάρια φθήρουν τη σχέση, αν συνήθως λέτε μια συγγνώμη και πηγαίνετε παρακάτω χωρίς να έχετε αντιμετωπίσει τον καυγά με τον κατάλληλο τρόπο. Γιατί αν δεν το κάνετε, οι καυγάδες θα επαναλαμβάνονται με ασήμαντες αφορμές, καθώς οι πληγές θα παραμένουν ανοιχτές. Τι μπορείτε να κάνετε? Νούμερο 1. Αφήστε να περάσουν 1 με 2 μέρες και ζητήστε από το σύντροφό σας να συζητήσετε. Το συμβάν θα είναι πρόσφατο και εσείς πιο ήρεμοι. Νούμερο 2. Αναφερθείτε στο γεγονός χωρίς να μπείτε σε λεπτομέρειες. Ο σκοπός είναι να τα βρείτε και όχι να αποδείξετε το δίκιο σας, ούτε και να επεκταθείτε σε παλιότερους καυγάδες. Στο νούμερο 3. Αναγνωρίστε το δικό σας μερίδιο ευθύνης. Ένας τσακωμός δεν γίνεται μόνο από έναν. Και ακόμα και αν πιστεύετε πως έχετε δίκιο, παραδεχτείτε κάτι που είπατε ή κάνατε που τον πρόσβαλε. Και στο νούμερο 4. Ζητήστε συγγνώμη χωρίς αλλά. Εκφράστε πώς θα μπορούσατε να έχετε μιλήσει και δεσμευτείτε ότι στο μέλλον θα αποφεύγετε αυτές τις συμπεριφορές που δεν σας τιμούν. Όταν η πρόθεση και των δυο σας είναι θετική και ειλικρινής, η σωστή διαχείριση ενός τσακωμού βελτιώνει τη σχέση σας. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
4: Αφέντη μου! Έχεις 3 ευθές, πάμε γρήγορα.
3: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
4: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
3: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
4: Εύκολο, ελαφρύς είσαι.
3: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
4: Ναι.
3: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
5: Ένα εισιτήριο,
3: ναι.
5: Για το Final Four.
3: Ναι.
5: Στην Αθήνα.
3: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι?
4: Δεν ξέρεις γιατί λες.
3: Κέρδισα.
4: Τι?
3: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
4: Πώς?
6: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
7: Αφεντέ, με πάρεις μαζί σου.
6: Ισχύει έως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
9: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
0: Κύκλι by Priceless. Ο νέος γαστρονομικός προορισμός στην καρδιά της Αθήνας. Kikli by Priceless. Η σύγχρονη ελληνική δημιουργική κουζίνα. Οι γεύσεις, οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους. Kikli by Priceless. Βουτάδων 36, Κεραμικός. Κρατήσεις στο kikli.gr και στο 210-3469-662. Και τώρα ανακαλύψτε το νέο μενού με έκπτωση 30% αποκλειστικά για τους ακροατές του Galaxy 92.
10: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
11: Πού με πας χωρίς να μου λες?
12: Θα δεις, σε λίγο.
11: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
12: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
11: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
12: Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Galaxy 92.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς σε υποδέχομαι εδώ στο Galaxy 92 εδώ που έχουμε την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Σήμερα γιορτάζει, παιδιά, ο Θοδωρής, να ξέρεις, η Δώρα. Σήμερα διεθνή ημέρα αδελφών νοσοκόμων. Δεν ξέρω γιατί, αλλά εγώ ήθελα να το πω. Σήμερα θα, να ξέρεις, θα δύσει ή όταν θα δύσει θα είναι 8 και 25. Μιλάμε, έχουμε πολύ χρόνο μέχρι τότε και έχουμε και πολλή μουσική με ο Μέμος Κοέν εδώ στο Galaxy 92. Μαζί θα είμαστε, αν το θέλεις και εσύ, μέχρι τις 12.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

Για την επικοινωνία μας να θυμίζω στα social media του Galaxy92, όπως και στα προσωπικά μου social media, αν θέλετε, Memos Cohen με λατινικούς χαρακτήρες. Παιδιά, δεν είμαστε μόνοι μας σήμερα. Σήμερα έχουμε το συμπλήρωμα διατροφής Osteomove από την Natural Factors. Ένα συμπλήρωμα διατροφής ιδανικό για εσάς που δυσκολεύεστε να ανέβετε τα σκαλιά της πολυκατοικίας, που δυσκολεύεστε να περπατήσετε στο δρόμο, χρειάζεστε να έχετε λιγότερο πόνο, μεγαλύτερη ευληγησία. Το Osteomove μπορεί να τα καταφέρει όλα αυτά, και όλα αυτά φυτικά. Η Natural Factors επιτέλους από τον Καναδά ήρθε και στην Ελλάδα. Τα προϊόντα της Natural Factors και το Osteomove μπορούμε να τα βρούμε πια σε όλα τα φαρμακεία της Ελλάδος. Εμείς συνεχίζουμε εδώ στο Galaxy 92, εδώ που έχουμε την καλύτερη και την περισσότερη μουσική.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
2: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
1: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
3: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Χρειάζεσαι υπολογιστή ή τάμπλετ? Εδώ θα βρεις τεράστια γκάμα σε τάμπλετ, φορητούς και σταθερούς υπολογιστές κορυφαίων κατασκευαστών σε απίστευτες τιμές. Δες τα όλα στο T-Pavla Support ή κάλεσε στο 210-99-02-739 για περισσότερες πληροφορίες.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Ο μουσικός σταθμός της πόλης, ο Galaxy 92, βρίσκεται πάντα στην παρέα σας, στο γραφείο ή στο σπίτι, πάντα με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική.

0: διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
4: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
5: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα.
6: Και τα δύο.
5: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Τρεις Εργενίδες.
8: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
9: Και όλα ανατρέπονται.
10: Από το πουθενά.
7: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
10: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάς.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
12: Το βάλε! Το βάλε!
13: Το κάρφωμα!
14: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
13: Τρελάνε μας!
12: Τρίποντο! Τρίποντο!
13: Πεθάρα μου!
15: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
16: Galaxy 92.

0: kiss.
1: Πέρασαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, σήμερα Τετάρτη, 13 του μηνού. Να ξέρεις ότι σήμερα δεν είναι γρουσούζικη ημέρα. Αν ήταν Τρίτη και 13 ή Παρασκευή και 13, για κάποιους λόγους ίσως. Αλλά σήμερα Τετάρτη και 13 Μαΐου, να ξέρεις, είναι μια υπέροχη ημέρα. Το ξέρεις δηλαδή, απλώς εγώ στο θυμίζω. Καλημέρα σε σένα που μου γράφεις ότι μόλις τώρα συντονίστηκες εδώ στον Galaxy 92 και στα μεγάλα θέματα, παιδιά. Μεγάλη έρευνα από επιστήμονες κατέληξε ότι ο άντρας, αν βλέπει, λέει, γυναικεία οπίστια, αν τα αρέσουν δηλαδή, μιλάμε για αυτούς τους άντρες, οι γυναικεία οπίστια μπορούν να βελτιώσουν, λέει, την ψυχική υγεία των ανδρών έως και 80%. Δηλαδή, βλέπεις γυναικείο οπίστιο, αν έχεις το Θεό σου, ούτε ασπιρίνη, ούτε ντεπώντε, τίποτα. Αμέσως γίνεσαι, λέει, καλά. Είναι ενεργοποιό στοιχείο. Εγώ δεν ξέρω αν συμφωνώ ή διαφωνώ. Δηλαδή, από μένα είναι ναι, αλλά δεν ξέρω εσύ που με ακούσαν συμφωνείς. Εγώ το λέω και το μοιράζομαι. Είμαι ο Μέμος που είναι εδώ στον Galaxy 92 με την πιο ωραία διάθεση, γιατί σήμερα Τετάρτη θα τα φτιάξουμε όλα από την αρχή.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
3: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Πώς αλλάζουν, λες, οι εποχές, πώς αλλάζουν. Παλιότερα, για να επικοινωνήσουμε, βγαίναμε έξω από την πόρτα, μιλάγαμε, φωνάζαμε Κώστα! Κάναμε τέτοια και υπήρχε μια επικοινωνία. Τώρα, παλιότερα ήταν τα τηλέφωνα, τώρα έχουμε φτάσει, παιδιά, πια να μην μιλάμε μεταξύ μας. Ούτε καν στέλνουμε μηνύματα. Η νέα γενιά στέλνει ριλάκια, μόνο αυτό κάνει. Δηλαδή, ο ένας στέλνει ριλάκια στον άλλο και είναι αρκετό. Αλλά είναι και αυτοί, γιατί κάθε γενιά έχει και τα θέματα της, οι οποίοι δεν ξέρουν μέχρι πού να σταματήσουν. Αυτό που λένε ευγένεια, αστική ευγένεια. Έρχονται λοιπόν και τι κάνουν, στέλνουν το ένα ριλάκι πίσω από το άλλο. Και αρχίζει και γίνεται κουραστικό. Δηλαδή, να στέλνει συνέχεια ριλάκια δεν είναι ευχάριστο να τον βομβαρδίζει τον άλλον με 15-20 ριλάκια, να μπαίνει μέσα στο Instagram του και να βλέπει τέτοια μηνύματα. Και αυτό αρχίζει και τον ξενερώνει τον άλλον. Σου λέει: δεν θα με ξαναμιλήσω με αυτόν. Μη σου πω, θα του κάνουν και μπλοκ γι' αυτό. Παιδιά, τόσο όσο. Μόνο μουσική μέχρι το Θεό. Μόνο μουσική. Και εδώ στον Galaxy έχουμε την καλύτερη και την περισσότερη. Είμαι ο Memos Coin. Και αν το θέλεις και εσύ, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12.

0: Διαφημίσεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
2: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
1: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
2: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
1: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
2: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
3: Πάμε τη τρίτη.
1: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
2: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
4: Ένα εισιτήριο.
1: Ναι.
4: Για το Final Four.
1: Ναι, ναι.
4: Στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
1: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
2: Δεν ξέρεις γιατί λες.
1: Κέρδισα.
2: Τι?
1: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
2: Πώς?
5: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
6: Αφεντέ, με πάρεις μαζί σου.
5: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
7: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη. Από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

0: Διαφημίσεις.
1: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
2: Το βάλε! Το βάλε! Το κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
2: Τίποτα!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
6: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
7: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
8: Galaxy 92.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι μεσημέρι, ώρα 12 και εσείς συντονισμένοι στο Galaxy 92. Δύο ώρες γεμάτες μουσική, κέφι και παρέα. Μείνετε εδώ, γιατί το μεσημέρι θέλει.

0: Διαφημίσεις.
1: Κύκλι by Priceless. Ο νέος γαστρονομικός προορισμός στην καρδιά της Αθήνας. Κύκλι by Priceless. Η σύγχρονη ελληνική δημιουργική κουζίνα. Οι γεύσεις, οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους. Κύκλι by Priceless. Βουτάδων 36, Κεραμικός. Κρατήσεις στο kikli.gr και στο 210-3469-662. Και τώρα ανακαλύψτε το νέο μενού με έκπτωση 30% αποκλειστικά για τους ακροατές του Galaxy 92.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
4: Μα το σημάδι.
5: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
6: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
5: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
7: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
8: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
9: Τα πάντα!
8: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το νέο λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μία επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας. Από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
2: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
3: τι?
2: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
3: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Τρεις Εργενίδες.
5: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
6: και όλα ανατρέπονται
7: από το πουθενά.
4: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
7: Όμως μετά από μια.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Ζήσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάς.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
9: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
10: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92, είμαι ο Χρήστος Φερετίνος και μία ώρα πέρασε πραγματικά σαν νεράκι. Αλλά μην φύγετε, γιατί ακολουθεί η δεύτερη ώρα σε πολύ λίγο και έρχεται ακόμη πιο δυναμικά. Galaxy 92 με την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Στον κόσμο του Μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι, ήταν οι κόντρατενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Μαξ Εμάνουελ Τσέντσιτς, ένας από τους κορυφαίους κοντρατενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το μπαρόκ πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Galaxy 92.

Galaxy 92, σας καλωσορίζουμε εδώ στη δεύτερη ώρα μας. Σας καλούμε να μείνετε συντονισμένοι, γιατί τα καλύτερα, όπως πάντα, τώρα έρχονται. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί.

0: Διαφημίσεις.
1: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο. Μια συναυλία για όλους. Μελωδίες που ταξιδεύουν τη φαντασία. Μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και η μαγεία της ζωντανής μουσικής. Μια ξεχωριστή συμφωνική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη χρώμα, συνέστημα και μουσική για όλη την οικογένεια. Με αγαπημένα έργα των Μπιζέ, Ραβέλ, Γκέρσουιν και Μάρκες σε μια συναυλία που αξίζει να ζήσετε μαζί. Γαλάζια Κυριακή. Μια συναυλία για όλους. Με την Άντια Κοντογιώργη και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Χορηγός προσβασιμότητας Alpha Bank. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
3: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
4: Πού?
3: Στον Καζιμάτι φυσικά.
4: Ε ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
5: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Αξιόπιστη τεχνική θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-9902-739 ή επισκέψου το tpavlasupport.gr.
6: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία εφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Ε, τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Και περνάμε σε διαφημιστική αναφορά. Κάθε Κυριακή απόγευμα το ραντεβού είναι στο βουνό. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse παρουσιάζει μια μοναδική ιεροτελεστή απογευματινού τσαγιού από τις 4.30 έως τις 7. Επιλεγμένες ποικιλίες, αρώματα δάσους και η πιο όμορφη θέα της Αττικής. Για τσάι στο βουνό, μόνο στο Monte Vista. Τηλεφωνήστε τώρα για την κράτησή σας στο 210-242-1002. Η είσοδος του εστιατορίου είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνο.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Α!
11: Τι πάθατε, είστε καλά?
10: Ο καναπές!
11: Τι ο καναπές?
10: Δεν είναι Chesterfield.
11: Είναι μάζινα μπλε.
5: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
12: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
13: Δεν είναι σωστό αυτό, λέει ο Γαϊτάνος. Η Βασκανία είναι ήπια, δαιμονική ενέργεια που εισπράττει ο άνθρωπος, που μόνο ο ιερέας καλείται να διαβάσει και σε ειδικές περιπτώσεις. Δεν έψελνε, εγώ μου βγήκε έτσι.
12: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Εδώ λοιπόν είμαστε στο Galaxy 92 και ό,τι κι αν κουβαλάτε κυρίες και κύριοι σήμερα, αφήστε εδώ λίγο στην άκρη. Εμείς είμαστε εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι τις 2 μαζί.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος αυτού του δίωρου. Ήμασταν μαζί λοιπόν 12 με 2 στο Galaxy 92. Ραντεβού στην επόμενη εκπομπή μας. Να είστε καλά.

0: Διαφημίσεις.
1: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
2: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
3: Πήγε στον Κασιμάτι.
2: Έχει έπιπλα γραφείου.
3: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
5: Μα το σημάδι.
6: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
7: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
6: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
8: Αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
9: Τρελάνε μας.
10: Τρίποντο, τρίποντο.
9: Μεχάρα μου.
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Κύκλι by Priceless. Ο νέος γαστρονομικός προορισμός στην καρδιά της Αθήνας. Κύκλι by Priceless. Η σύγχρονη ελληνική δημιουργική κουζίνα. Οι γεύσεις, οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους. Κύκλι by Priceless. Βουτάδων 36, Κεραμικός. Κρατήσεις στο kikli.gr και στο 210-3469-662. Και τώρα ανακαλύψτε το νέο μενού με έκπτωση 30% αποκλειστικά για τους ακροατές του Galaxy 92.
2: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
3: Τρεις Εργενίδες.
4: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
4: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
5: Και όλα ανατρέπονται.
6: Από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
6: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
5: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
6: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
5: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
5: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
6: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
7: Και η Ελένη Καρακάς.
5: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
12: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
11: Και τώρα τι κάνουμε?
12: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
13: Galaxy 92.
14: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Πω πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
2: Αφέντη μου, έχεις τρεις ευθές, πάμε γρήγορα.
1: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
2: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
1: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
2: Εύκολο να βρεις είσαι.
1: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί,
2: ναι.
1: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
3: Ένα εισιτήριο,
1: ναι.
3: Για το Final Four,
1: ναι, ναι.
3: Στην Αθήνα,
1: ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
2: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
1: Κέρδισα.
2: Τι.
1: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
2: Πώς.
4: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
5: Αφήντε με πάρεις μαζί σου.
4: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Υπάρχει ένα καινούριο, λέει, πώς το κάνουν αυτό, καινούργια χειρονομία του Ακύλα. Που κάνει, λέει, στο τέλος του τραγουδιού, που είναι μια κορεάτικη καρδιά. Τώρα, ναι, άλλα δεν είχαμε, μάθουμε και την κορεάτικη καρδιά. Πόσο boomer νιώθω σε κάτι τέτοια πράγματα. Τώρα, λέει, η κορεάτικη καρδιά είναι αυτό που κάνουν με τα δάχτυλα. Βάζει, λέει, τον αντίχειρα, λοξός, να το συνδέει στον αντίχειρα με τον δείκτη και κάνει σαν καρδιά. Και αυτό δείχνει ότι είναι καρδιά, ας πούμε, και καλά ότι σας αγαπώ, είστε, ξέρω, δική μου.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
6: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στον κόσμο του μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι, ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Max Emanuel Tsentsits, ένας από τους κορυφαίους κόντρα τενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το μπαρόκ πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
4: Και ο καναπές Chesterfield?
3: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
5: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντυρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόγκας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
6: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
7: Galaxy 92.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο. Μια συναυλία για όλους. Μελωδίες που ταξιδεύουν τη φαντασία. Μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και η μαγεία της ζωντανής μουσικής. Μια ξεχωριστή συμφωνική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη χρώμα, συνέστημα και μουσική για όλη την οικογένεια. Με αγαπημένα έργα των Μπιζέ, Ραβέλ, Γκέρσουιν και Μάρκες σε μια συναυλία που αξίζει να ζήσετε μαζί. Γαλάζια Κυριακή. Μια συναυλία για όλους. Με την Άντια Κοντογιώργη και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με στιτηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Χορηγός προσβασιμότητας Alpha Bank. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design & Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design & Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
4: Galaxy 92.
5: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
8: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
7: Και τα δύο.
8: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
10: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
9: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
10: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
9: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Πρώτο φορούμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ. Στην Tech Support μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
3: Πού με πας χωρίς να μου λες?
4: Θα δεις, σε λίγο.
3: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
4: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
3: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
4: Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Galaxy 92.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στο καζιμάτι φυσικά.
3: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
5: Την ανάγκη να μετεξελιχθεί η γεωστρατηγική υπεροχή της Ελλάδας και του Ισραήλ σε απτή επιχειρηματική συνεργασία, αναδεικνύοντάς τες ως κόμβους καινοτομίας και σταθερότητας που συνδέουν την Ευρώπη με τη Μέση Ανατολή, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, κατά την ομιλία του στο συνέδριο Mare Med 3. Σύμφωνα με τον απολογισμό του Fuel Pass 3, διατέθηκαν 113 εκατομμύρια ευρώ σε 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους για την ανάσχεση των πληθωριστικών πιέσεων και τη στήριξη του εισοδήματος των οικοκυριών. Συντονισμένες επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές, διασύνδεσης και διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας για την αντιμετώπιση της υψηλής αστάθειας, συστήνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γιάννης Τουρνάρας, σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα Avenire. Η διοίκηση του ΙΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιηθεί προσωρινή αναστολή λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, βεβαίως η διακοπής ασφαλιστικής ικανότητας έμεσων μελών από την Τετάρτη 13 έως και την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026.
6: Galaxy 92. Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Κύκλι by Priceless. Ο νέος γαστρονομικός προορισμός στην καρδιά της Αθήνας. Κύκλι by Priceless. Η σύγχρονη ελληνική δημιουργική κουζίνα. Οι γεύσεις, οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους. Κύκλι by Priceless. Βουτάδων 36, Κεραμικός. Κρατήσεις στο kikli.gr και στο 210-3469-662. Και τώρα ανακαλύψτε το νέο μενού με έκπτωση 30% αποκλειστικά για τους ακροατές του Galaxy 92.
7: Μα το σημάδι.
8: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
9: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
8: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
10: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
11: Τρεις Εργενίδες.
12: Άχρηστη.
11: Ένα μωρό.
12: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
11: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
13: και όλα ανατρέπονται.
11: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
14: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
13: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα?
11: Όμως μετά από μία. Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
13: Ένα μωρό για τρεις.
15: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
13: Διονύσης Ατζαράκης,
11: Ζήσης Ρούμπος,
14: Χάρης Χιώτης,
11: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
15: και η Ελένη Καρακάς.
13: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
11: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
6: Galaxy 92.
16: Amazing music.

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Συχνά συναντώ ανθρώπους που δυσκολεύονται να βάλουν όρια στις σχέσεις τους. Με αποτέλεσμα να καταπιέζονται, να θυμώνουν και να ξεσπούν, νιώθοντας πως οι άλλοι τους εκμεταλλεύονται. Όμως το χώρο στους άλλους να απλωθούν τον δίνετε εσείς. Στην προσπάθειά σας να είστε καλοί, να μην τους χάσετε, να κερδίζετε την εύνοια και την αγάπη τους. Και όταν θελήσετε να ξεκινήσετε να βάζετε όρια, δυσκολεύεστε, γιατί φοβάστε πώς θα το πείτε. Μήπως ακουστείτε σκληροί ή άκαρδοι. Θυμηθείτε όμως πως κάθε φορά που λέτε ναι στους άλλους, ταυτόχρονα λέτε ένα μεγάλο όχι στον εαυτό σας, τον οποίο έχετε κάθε δικαίωμα να προστατεύετε, να φροντίζετε και να προσέχετε. Και ο καλύτερος τρόπος για να εκφράσετε τα όρια σας είναι με ευγένεια, σαφήνεια και σιγουριά. Δεν χρειάζονται ούτε πολλές δικαιολογίες, ούτε ψεύτικες υποχρεώσεις που σας εμποδίζουν να δώσετε αυτό που ζητάει ο άλλος. Ξεκάθαρα πείτε, συγγνώμη, αυτή τη φορά δεν θα μπορέσω. Λυπάμαι, αλλά δεν έχω χρόνο γι' αυτό. Ή πείτε απλά ένα όχι. Τα όρια σας τα βάζετε εσείς και πρώτοι εσείς οφείλετε να τα τιμάτε χωρίς ενοχές. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
4: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές, πάμε γρήγορα.
3: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
4: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
3: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
4: Εύκολο ελαφρύς είσαι. Πάμε τη τρίτη.
3: Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
4: Ναι.
3: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
5: Ένα εισιτήριο.
3: Ναι.
5: Για το Final Four.
3: Ναι, ναι.
5: Στην Αθήνα.
3: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
4: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
3: Κέρδισα.
4: Τι.
3: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
4: Πώς.
6: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
5: Αφεντέ με πας μαζί σου.
6: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
10: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα ακουστούν διαφημιστικές αναφορές από τη Ford και την Peugeot.
11: Galaxy 92.

Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Galaxy 92. Τετάρτη 13 Μαΐου του 2026. Ξεκινάει η εκπομπή για το αυτοκίνητο. Στο μικρόφωνο ο Σπύρος Δρέκας. Μερικά από τα θέματα της σημερινής εκπομπής για το αυτοκίνητο. Τα αμυγός ηλεκτρικά Ford απαιτούν ιδιαίτερα χαμηλό κόστος για να κινηθούν. Το νέο Peugeot 308 Hybrid με 145 ύπους και αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων σε αστικές συνθήκες κινείται έως και 50% του χρόνου σε αμυγός ηλεκτρική λειτουργία. Η μεγαλύτερη πρόκληση. Οι παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες προσπαθούν να συμβαδίσουν με τους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων σε οχήματα που καθορίζονται όμως από το λογισμικό. Test Drive με το ιαπωνικό μοντέλο που πρωταγωνιστεί στις πωλήσεις, το Toyota Yaris Cross με κινητήρα 1500 κυβικών εκατοστών, 130 ύπων και βέβαια αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων. Μέχρι τις 6 θα ακούσετε όλα τα νέα από το χώρο του αυτοκινήτου.

αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της Ford διανύουν 100 χιλιόμετρα με κόστος έως μόλις 3,4 ευρώ. Αποτελώντας το νεότερο και πιο προσιτό επιβατικό EV της γκάμας Ford, το νέο Puma Gen E πρωτοπορεί με την κορυφαία αποδοτικότητά του, επιδεικνύοντας απαράμιλη οικονομία εντός και εκτός της πόλης. Μέσα σε αστικό περιβάλλον μπορεί να διανύσει απροβλημάτιστα έως και 523 χιλιόμετρα με μία πλήρη φόρτιση της μπαταρίας, ενώ σε μεικτές συνθήκες εξασφαλίζει μέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μόλις 13,1 κιλοβατόρες ανά 100 χιλιόμετρα. Έτσι λοιπόν προσφέρει στον ιδιοκτήτη οικονομική μετακίνηση με κόστος μόλις 2,6 ευρώ ανά 100 χιλιόμετρα. Αυτό είναι ένα από τα πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα όλων των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Το νέο Ford Puma Gen E υποστηρίζεται με χρηματοδότηση μέσω της Ford Finance, που προσφέρει ένα από τα πιο ανταγωνιστικά επιτόκια της αγοράς, από μόλις 0,9%.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
3: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη. Θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά. Αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
4: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Galaxy 92. Amazing music.

Ένα από τα πιο καινούργια μοντέλα της ελληνικής αγοράς είναι το νέο Peugeot 308. Ένα αυτοκίνητο που φτιάχνεται στη Γαλλία και διαθέτει σπόρ εμπρός καθίσματα με κομψή σχεδίαση και εξαιρετική στήριξη. Το νέο υβριδικό Peugeot 308 εξοπλίζεται με έξυπνο υβριδικό σύστημα 48 V, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων διπλού συμπλέχτη και αποδίδει 145 ύπους. Μάλιστα, σε αστικές συνθήκες μπορεί να κινηθεί έως και το 50% του χρόνου σε αμυγός ηλεκτρική λειτουργία με μηδενικές εκπομπές, εξασφαλίζοντας μεικτή κατανάλωση μόλις 4,7 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Μάλιστα, σε συνδυασμό με το ρεζερβουάρ των 52 λίτρων, προσφέρει αυτονομία για 1100 χιλιόμετρα. Η Peugeot προσφέρει το νέο 308 με 4 επιλογές κινητήρων: ηλεκτρικό, plug-in hybrid υβριδικό, υβριδικό και diesel, καθώς και 4 εκδόσεις εξοπλισμού. Η γκάμα του νέου Peugeot 308 ξεκινά από τα 24.900 ευρώ. Πρόκειται για μια εξαιρετική τιμή αν υπολογίσεις τον πλούσιο εξοπλισμό και την υψηλή τεχνολογία.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Ακούτε Galaxy 92, εκπομπή για το αυτοκίνητο. Στο μικρόφωνο ο Σπύρος Δρέκας. Σημαντικές ειδήσεις. Η Honda επιμηκύνει το κύκλο ζωής των μοντέλων της, αφού υπέστη πλήγμα 31,5 δισεκατομμύρια ευρώ και υποχρεώθηκε να καταργήσει τα σχέδιά της για ηλεκτρικά οχήματα. Η Group ένα Automotive, μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις αυτοκινήτων στην Αμερική με 143 αντιπροσωπείες, απέλυσε σχεδόν 700 εργαζόμενους για να μειώσει το κόστος εν μέσω μίας αδύναμης αγοράς. Η Nissan εγκατέλειψε τα σχέδιά της για την κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων κόστους πάνω από 427 εκατομμύρια ευρώ στο Μισισιπί της Αμερικής και επιστρέφει στα βενζινοκίνητα φορτηγά. Επίσης, η Nissan αποφάσισε να διακόψει τη λειτουργία μίας γραμμής στο εργοστάσιο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
11: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
12: Τα πάντα.
11: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
13: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη. Από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
14: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
15: Δεν είναι σωστό αυτό, λέει ο Γαϊτάνος. Η Βασκανία είναι ήπια δαιμονική ενέργεια που εισπράττει ο άνθρωπος, που μόνο ο ιερέας καλείται να διαβάσει και σε ειδικές περιπτώσεις. Δεν έψελνε, εγώ μου βγήκε έτσι.
14: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Ακούτε τον αγαπημένο σταθμό, τον Galaxy 92. Σημαντικές διεθνείς ειδήσεις. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες πληρώνουν στους προμηθευτές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ μετά την απότομη ακύρωση των προγραμμάτων των ηλεκτρικών οχημάτων. Η Stellantis φέτος θα λανσάρει ένα νέο μοντέλο της Dodge που θα τροφοδοτείται από μπαταρίες στερεάς κατάστασης. Οι κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα για να ξεκινήσουν τις εισαγωγές οχημάτων και να δημιουργήσουν δίχτυα πωλήσεων στον Καναδά, προωθώντας έτσι τα σχέδιά τους για επέκταση στη χώρα μετά την εμπορική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της Οτάβα και του Πεκίνου τον Ιανουάριο του 2026. Η ακμάζουσα δυνατότητα εξαγωγών της Κίνας αγνόησε τον πόλεμο στο Ιράν και τους νέους δασμούς στο Μεξικό, ενισχύοντας τις αποστολές των αυτοκινήτων στο εξωτερικό κατά σχεδόν 40% τον περασμένο Μάρτιο.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Θεωρώ το Toyota Yaris Cross με κινητήρια 1500 κυβικών εκατοστών, απόδοση 130 ύπων, ένα από τα καλύτερα αυτοκίνητα για το αστικό και περιαστικό περιβάλλον. Με ευκολία βέβαια μπορεί να πραγματοποιήσει και ένα ταξίδι. Το οδηγώ αυτές τις μέρες και μου έχει κάνει εντύπωση η οικονομία, η ευκολία, η ευελιξία του και η απόδοσή του. Το Toyota Yaris Cross είναι ένα από τα πλέον δημοφιλή αυτοκίνητα στην ελληνική αγορά. Υποστηρίζεται μάλιστα από μεγάλες εγγύησεις. Πλησιάζει όμως 6. Εδώ τελειώνει μία ακόμη εκπομπή για το αυτοκίνητο. Επόμενο ραντεβού την άλλη Τετάρτη στις 5, εδώ στον Galaxy 92. Σας εύχομαι καλό βράδυ και καλή οδήγηση.

0: Διαφημίσεις.
1: Kikli by Priceless. Ο νέος γαστρονομικός προορισμός στην καρδιά της Αθήνας. Kikli by Priceless. Η σύγχρονη ελληνική δημιουργική κουζίνα. Οι γεύσεις, οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους. Kikli by Priceless. Βουτάδων 36, Κεραμικός. Κρατήσεις στο kikli.gr και στο 210-3469-662. Και τώρα ανακαλύψτε το νέο μενού με έκπτωση 30% αποκλειστικά για τους ακροατές του Galaxy 92.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
9: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
10: Πήγε στον Κασιμάτι.
9: Έχει έπιπλα γραφείου.
10: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Galaxy 92.

Μια punk μπάντα που από τα κλαμπ του Μανχάταν έφτασε στην παγκόσμια αναγνώριση. Η Debbie Harry ηγέτιδα. Το The Heart of Glass έφτασε στο νούμερο 1 στα charts παγκοσμίως. Οι στίχοι του περιγράφουν την απογοήτευση και τη θλίψη από μια προδοσία στον έρωτα με έναν ανάλαφρο, σχεδόν ηρωνικό τόνο. Παρά την επιτυχία του, το κομμάτι βέβαια προκάλεσε και αντιδράσεις, ιδιαίτερα από τους θαυμαστές της punk σκηνής, οι οποίοι είδαν την στροφή προς την δίσκο ως προδοσία. Καλώς ήρθατε. Θοδωρής Γιαννόπουλος στη θέση του στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Είναι απόγευμα Τετάρτης. Εύχομαι να είστε καλά. Πάμε και απόψε να αποσυμπιεστούμε, να θυμηθούμε, να επενδύσουμε στη μουσική. Πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά με μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Καλώς ήρθατε. Καλά να περάσουμε.

It's Only Love από τους Simply Red στον Galaxy στους 92 ακριβώς για την Κωνσταντίνα μας που είναι η ώρα που βγαίνει για περπάτημα και στα ακουστικάκια της έχει Galaxy 92. Χθες το βράδυ έπεσα επάνω σε ένα άρθρο που έλεγε ποιες είναι οι 10 καλύτερες πόλεις για να τις εξερευνήσεις περπατώντας. Λοιπόν, Ελσίνκι, Κοπενχάγη, Σεούλ, Παρίσι, Νέα Υόρκη, Εδιμβούργο, Σιγκαπούρη, Όσλο, Στοκχόλμη και Κρακοβία. Οι πόλεις αυτές δεν είναι μόνο εύκολες για τους επισκέπτες, είναι καλύτερες και για όσους ζουν σε αυτές, με λιγότερη κίνηση, περισσότερους δημόσιους χώρους και πιο ανθρώπινες αποστάσεις. Η καθημερινότητα, ως γνωστόν, σε αυτές τις πόλεις γίνεται πιο απλή. Τελικά το περπάτημα δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ένδειξη πως μια πόλη είναι φτιαγμένη για να λειτουργεί σωστά. Για τη συνέχεια, έρχονται οι Human League, αυτό είναι το Human.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
3: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
2: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
4: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο. Μια συναυλία για όλους. Μελωδίες που ταξιδεύουν τη φαντασία. Μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και η μαγεία της ζωντανής μουσικής. Μια ξεχωριστή συμφωνική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη χρώμα, συνέστημα και μουσική για όλη την οικογένεια. Με αγαπημένα έργα των Μπιζέ, Ραβέλ, Γκέρσουιν και Μάρκες σε μια συναυλία που αξίζει να ζήσετε μαζί. Γαλάζια Κυριακή. Μια συναυλία για όλους. Με την Άντια Κοντογιώργη και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με στιτηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Χορηγός προσβασιμότητας Alpha Bank. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Wild World από Mr. Big στον Galaxy στους 92 ακριβώς από τα πολύ ωραία request της ημέρας www.galaxy92.gr το site μας. Καλησπέρα στους online. Ξέρετε πάρα πολύ καλά πως με ένα κλικ είστε εδώ δίπλα μου με τα request σας, με τα σχόλιά σας, με ό,τι προερίστε, με ό,τι θέλετε να στείλετε, με φωτογραφίες που στέλνετε από υπέροχα μέρη που βρίσκεστε ανά τον κόσμο, είτε στο site μας αλλά και στο inbox του Instagram και του Facebook. Έτσι επικοινωνούμε και φυσικά στο site βλέπετε και τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει. Για τη συνέχεια έρχονται οι Tears for Fears. Αυτό είναι το Shout.
1: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
7: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
8: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
7: Τι λένε δηλαδή?
8: Βάλτε μας σπίτι σας.
7: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
8: Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
10: Υπάρχει ένα καινούργιο, λέει, πώς το κάνουν αυτό, καινούργια χειρονομία του Ακύλα. Που κάνει, λέει, στο τέλος του τραγουδιού, που είναι μια κορεάτικη καρδιά. Τώρα, ναι, άλλα δεν είχαμε, μάθουμε και την κορεάτικη καρδιά. Πόσο boomer νιώθω σε κάτι τέτοια πράγματα. Τώρα, λέει, η κορεάτικη καρδιά είναι αυτό που κάνουν με τα δάχτυλα. Βάζει, λέει, τον αντίχειρα, λοξός, να το συνδέει τον αντίχειρα με τον δείκτη και κάνει σαν καρδιά. Και αυτό δείχνει ότι είναι καρδιά, ας πούμε, και καλά ότι σας αγαπώ, είστε, ξέρω, δική μου.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Love on the Brain από την Ριάννα στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Ένα καλό ένα για να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Θοδωρής Γιαννόπουλος στο μικρόφωνο. Birds Are Burning από τους Midnight Oil στη συνέχεια. Και την επόμενη ώρα σας έχω διαγωνισμό που αφορά στο Μέγαρο Μουσικής. Οπότε να έχετε εύκολο το στούντιο παπάκι galaxy92.gr όταν σας πω όχι τώρα για να στείλετε τις συμμετοχές σας.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου.
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
7: τι?
6: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
7: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
9: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές, πάμε γρήγορα.
8: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
9: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
8: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
9: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
8: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
9: Ναι.
8: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
10: Ένα εισιτήριο.
8: Ναι.
10: Για το Final Four.
8: Ναι, ναι.
10: Στην Αθήνα.
8: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι?
9: Δεν ξέρεις γιατί λες.
8: Κέρδισα.
9: Τι?
8: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
9: Πώς?
11: Για να δεις τη μαγεία το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
12: Αφεντέ, με πας μαζί σου.
11: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
14: Μήπως λεφτά?
13: Τα λες και λεφτά.
14: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
13: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
15: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
16: Galaxy 92.

Just My Imagination από τους Cranberries δεν είναι στην φαντασία μου. Σίγουρα είναι clickbait τίτλος. Πρώτων πυλών δεκαήμερο κακοκαιρίας, έτσι είπε ο Μαρουσάκης. Έρχονται ξανά βροχές, καταιγίδες και κρύο από αύριο. Σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, αναμένεται υποχώρηση του υδραργύρου. Εντάξει, μην φανταστείτε τώρα τρελά πράγματα, okay. Θοδωρής Γιαννόπουλος εδώ, δεύτερη καλησπέρα, Galaxy στους 92 ακριβώς, εκεί που κυνηγούσαμε για λίγες μέρες την σκιά και την δροσιά, είτε μπαίναμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε σε κάποιο κατάστημα, τώρα πάλι θα πέσει η θερμοκρασία, είπαμε, μην φανταστείτε τρελά πράγματα. Hot stuff για τη συνέχεια, αυτή είναι η Donna Summer.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
3: Τι πάθατε, είστε καλά?
4: Ο καναπές!
3: Τι ο καναπές?
4: Δεν είναι Chesterfield.
3: Είναι μάζινα μπλε.
4: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
5: Στον κόσμο του Μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι, ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Μαξ Εμάνουελ Τσέντσιτς, ένας από τους κορυφαίους κόντρα τενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά Μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το Μπαρόκ, πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Αυτή είναι η Pet Shop Boys, ένα συγκρότημα που φέτος θα δώσει το release. 27 του μήνα έρχονται στην Πλατεία Νερού. Πάντα στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Το επόμενο είναι request. Ζητήθηκε από κάποιον που έστειλε το μήνυμά του στο Instagram του Galaxy 92 και πάμε να το ακούσουμε.

0: με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Little Lies από τους Fleetwood Mac στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο. Τι λέτε, θα πάμε για να απολαύσουμε μουσική για μικρούς και μεγάλους. 17 Μαΐου λοιπόν και ώρα για δωροθεσία. Στις 12 το μεσημέρι το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή συναυλία με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Και φυσικά την Άντια Καραγεώργη να μας καθοδηγεί σε αυτό το μουσικό ταξίδι. Έργα Μπιζέ και Ραβέλ, η γαλάζια ραψοδία του Γκέρσουιν και η ζωντανή ρυθμή του Μάρκες. Στούντιο παπάκι galaxy92.gr, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο. Διεκδικείτε τώρα δύο διπλές προσκλήσεις. Στο πιάνο ο Αναστάσιος Πάπας, διευθύνει ο Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με οπτική και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Καλή επιτυχία! Για τη συνέχεια, Μπελίντα Καρλάιλ, αυτό είναι το Λαλούνα.

0: Διαφημίσεις.
1: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Μπιρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόμπας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Teardrops από Γούμακ και Γούμακ. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Δύο ρονεράκι. Εγώ πέρασα υπέροχα μαζί σας. Εύχομαι να συνέβη το ίδιο και για εσάς. Καθημερινά τα λέμε 6 με 8. Απόψε, λίγη ώρα μετά την εκπομπή, σας περιμένω στην ταράτσα, στο rooftop του Κουζίνα Αδριανού 9 στο Θησίο. Εκεί με την ασύλληπτη θέα στο ναό του Ηφαίστου και την Ακρόπολη. Με ολοκένουργιο καλοκαιρινό μενού, με ωραία vibes. Καθημερινά τα λέμε λοιπόν και εκεί τα τελευταία πόσα, 16 χρόνια, όταν ανοίγει το rooftop, είμαστε σταθεροί στην παρουσία μας εκεί. Άλλο ένα eclectic DJ set λοιπόν, Θοδωρής Γιαννόπουλος φεύγει, πολλά πολλά φιλιά, Another Day in Paradise από τον Phil Collins για το τέλος.

0: Διαφημίσεις.
1: Kikli by Priceless. Ο νέος γαστρονομικός προορισμός στην καρδιά της Αθήνας. Kikli by Priceless. Η σύγχρονη ελληνική δημιουργική κουζίνα. Οι γεύσεις, οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους. Kikli by Priceless. Βουτάδων 36, Κεραμικός. Κρατήσεις στο kikli.gr και στο 210-3469-662. Και τώρα ανακαλύψτε το νέο μενού με έκπτωση 30% αποκλειστικά για τους ακροατές του Galaxy 92.
2: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
3: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
2: Και τα δύο.
3: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Στον κόσμο του Μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι, ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Μαξ Εμάνουελ Τσέντσιτς, ένας από τους κορυφαίους κόντρα τενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά Μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το Μπαρόκ, πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο. Μια συναυλία για όλους. Μελωδίες που ταξιδεύουν τη φαντασία. Μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και η μαγεία της ζωντανής μουσικής. Μια ξεχωριστή συμφωνική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη χρώμα, συνέστημα και μουσική για όλη την οικογένεια. Με αγαπημένα έργα των Μπιζέ, Ραβέλ, Γκέρσουιν και Μάρκες σε μια συναυλία που αξίζει να ζήσετε μαζί. Γαλάζια Κυριακή. Μια συναυλία για όλους. Με την Άντια Κοντογιώργη και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Χορηγός προσβασιμότητας Alpha Bank. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Πού με πας χωρίς να μου λες?
4: Θα δεις, σε λίγο.
3: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
4: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
3: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
4: Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στον κόσμο του μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι, ήταν οι κόντρατενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Max Emanuel Τσέντσιτς, ένας από τους κορυφαίους κοντρατενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το μπαρόκ πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
3: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
4: Και ο καναπές Chesterfield?
3: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
5: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο. Μια συναυλία για όλους. Μελωδίες που ταξιδεύουν τη φαντασία. Μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και η μαγεία της ζωντανής μουσικής. Μια ξεχωριστή συμφωνική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη χρώμα, συνέστημα και μουσική για όλη την οικογένεια. Με αγαπημένα έργα των Μπιζέ, Ραβέλ, Γκέρσουιν και Μάρκες σε μια συναυλία που αξίζει να ζήσετε μαζί. Γαλάζια Κυριακή. Μια συναυλία για όλους. Με την Άντια Κοντογιώργη και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Χορηγός προσβασιμότητας.

0: Ελλάδας, Alpha Bank, Nekeron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα μπούστο ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vican. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
2: Τα πάντα!
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες «Είμαι σπίτι μου». Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Galaxy 92.
5: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
3: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
4: Πήγε στον Κασιμάτι.
3: Έχει έπιπλα γραφείου.
4: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ιεραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντυρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόγκας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Ιεραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες «Είμαι σπίτι μου». Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Φενετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
1: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της. Galaxy 92.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Λευκά.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: forget about it. Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.